ο βιολονίστας Ρόμπερτ Λάκατος και η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοηβοντίνα υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Μάρκοβιτς ερμήνευσαν το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα έργο 35 του Έριχ Βόλφγκανγκ Κόρνγκολντ. Από τότε που ο Αλ Πατσίνο χόρεψε το κομμάτι που ακολουθεί στο Άρωμα Γυναίκας το 1992, το Πορούνα Καμπέθα, που γράφτηκε το 1935 από τον βασιλιά του τάγκο Κάρλος Γκαρδέλ, λίγους μήνες πριν τον τραγικό του θάνατο σε αεροπορικό δυστύχημα, έχει ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του κόσμου. Εδώ το επιλέγει ως ανκόρ ο βιολονίστας Ρόμπερτ Λάκατος.

Ο βιολονίστας Ρόμπερτ Λακατός ερμήνευσε το «Πορούνα Καμπέθα» του Κάρλος Γκαρδέλ. Η ιστορία λέει πως όταν ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν έμαθε πως ο Ναπολέον είχε στεφτεί αυτοκράτορας, άρπαξε το χειρόγραφο της τρίτης του συμφωνίας και έσκισε τη σελίδα με την αφιέρωση στον Βοναπάρτη. Τόση ήταν η οργή του. Είχε γράψει την ηρωική το 1803 με 1804 στα 33 του, αρχικά σκοπεύοντας να την αφιερώσει στον Ναπολέοντα, που θεωρούσε σύμβολο των ιδεών της Επανάστασης. Η συμφωνία κυκλοφόρησε τελικά με αφιέρωση σε έναν Αυστριακό πρίγκιπα. Την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοηβοντίνα υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Μαρκόβιτς.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία, την ηρωική του Ludwig van Beethoven, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοηβοντίνα υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Μαρκόβιτς. Τι συμβαίνει όταν ένας από τους πιο αντισυμβατικούς πιανίστες του 20ου αιώνα αποφασίζει να ξαναγράψει την καντέντσα για ένα κλασικό κοντσέρτο? Ο Γκλεν Γκούλντ ήταν εκείνος που συνέθεσε την καντέντσα για το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο σε ντο μίζωνα, έργο 15 του Μπετόβεν, που θα ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Λούκας Γκενιούσας.

πιανίστας Λούκας Γκενιούσας ερμήνευσε την καντέντσα που έγραψε ο Γκλεν Γκούλντ για το πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε ντο μίζωνα έργο 15 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με το 10ο κουαρτέτο για έγχορδα σε μη ύφεση μίζωνα έργο 74 του Μπετόβεν, γραμμένο το 1809, που πήρε το προσωνύμιο της άρπας από τους ίδιους τους εκδότες του εξαιτίας των χαρακτηριστικών πιτσικάτο στο πρώτο μέρος.

0: η Florian Kellerhals, βιολί, Harald Grimsrud, βιολί, Elizabeth Sikkins, βιόλα και Γιάλμαρ Κβάμ, τσέλο, ερμήνευσαν το κουαρτέτο για έγχορδα σε μη ύφεση μείζωνα έργο 74 του Ludwig van Beethoven. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η ίδια μουσική, αλλά διαφορετικές περιστάσεις. Η καντάτα αριθμός καταλόγου 36 σε του Johann Sebastian Bach είναι κοσμική. Γράφτηκε στη Λειψία την άνοιξη του 1725 για τα γενέθλια ενός διακεκριμένου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λειψίας και το ίδιο μουσικό υλικό χρησιμοποίησε ο Bach και σε εκκλησιαστική εκδοχή για την πρώτη Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα. Την ερμηνεύουν η μέτζο σοπράνο Τούμα Σέμιγξεν, η σοπράνο Μόνα Γιούλσρου, ο τενόρος Γέρμεν Ντάλιν και ο μπάσος Φρανκ Χάβροι, μαζί με τη χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Όσλο και ένα οργανικό σύνολο υπό τη διεύθυνση του Τέρι Εκβάμ.

και μετά την καντάτα αριθμός καταλόγου 36 σε του Johann Sebastian Bach που ακούσαμε από τη χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Όσλο, σολίστες και ένα σύνολο οργάνων υπό τη διεύθυνση του Terry Ekvam, μεταφερόμαστε στο Παρίσι για να ακούσουμε πώς ο Wolfgang Amadeus Mozart προσπάθησε να ικανοποιήσει τις καλλιτεχνικές απαιτήσεις ενός εκεντρικού δούκα και της κόρης του. Ο Μότσαρτ συνέθεσε το κονσέρτο για φλάουτο, άρπα και ορχήστρα σε ντο μίζωνα Κιόχελ 299 το 1778 κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι μετά από παραγγελία ενός δούκα ο οποίος έπαιζε φλάουτο και της κόρης του που ήταν αρπίστα. Το ερμηνεύουν τώρα ο Γκιόργι Σπάζοφ στο φλάουτο, η Σουζάνα Κλιμτσάροβα στην άρπα και το σύνολο δωματίου της Σόφιας υπό τη διεύθυνση του Πλάμεν Τζούροφ.

Ακούσαμε το κονσέρτο για φλάουτο, άρπα και ορχήστρα σε ντο μίζωνα και ο 299 του Wolfgang Amadeus Mozart που ερμήνεσε ο Γιώργης Πάζοφ στο φλάουτο και η Σουζάνα Κλιντσάροβα στην άρπα μαζί με το σύνολο δωματίου της Σόφιας υπό τη διεύθυνση του Πλάμεν Τζούροφ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Franz Liszt και την ουγγρική ραψοδία αριθμός 6 σε ρε ύφεση μίζωνα που ερμηνεύει ο πιανίστας Ρίαν Ντεβάλ.

Ο πιανίστας Ρίαν Ντε Βάλ ερμήνευσε την ουγγρική ραψοδία αριθμός 6 σε ρε ύφεση μείζωνα του Φραντς Λίστ. Ακολουθεί ο Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ, που ανήκε στη γενιά που γεφύρωσε τον ρωσικό ρομαντισμό και τον 20ο αιώνα, χωρίς ποτέ να αγκαλιάσει πλήρως τον μοντερνισμό. Το βάλς για ορχήστρα αριθμός 1 σε ρε μείζωνα, έργο 47, που έγραψε το 1893, είναι ένα από τα πιο χαρούμενα και ανάλαφρα κομμάτια του. Το ερμηνεύει η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Καζουγιώση Ακιγιάμα.

η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Vancouver υπό τη διεύθυνση του Καζουγιώση Ακιγιάμα ερμήνευσε το βάλς για ορχήστρα αριθμός 1 σε ρε μίζωνα έργο 47 του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ. Ο Σεργέι Ραχμάνινοφ έγραψε στα 19 του τα δύο κομμάτια για τσέλο και πιάνο έργο 2 που ακολουθούν, λίγο πριν αποφυτίσει από το οδείο. Είναι νεανικά έργα, αλλά φέρουν ήδη τα χαρακτηριστικά του. Τα ερμηνεύουν η τσελίστα Μόνικα Λέσκοβαρ και η πιανίστα Ιβάνα Σβάρκ Γκρέντα.

Η τσελίστα Μόνικα Λέσκοβαρ και η πιανίστα Ιβάνα Σβάρκ Γκρέντα ερμήνευσαν τα δύο κομμάτια για τσέλο και πιάνο εργοδίου του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Γεώργ Φρίντριχ Χέντελ για τη συνέχεια και η σουίτα του αριθμός 2 σε φα μίζωνα, αριθμός καταλόγου 427 που ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Άλαν Ράσμουσεν.

Ο τσεμβαλίστας Άλαν Ράσμουσεν ερμήνευσε τη σουίτα αριθμός 2 σε φαμίζωνα αριθμός καταλόγου 427 του Georg Friedrich Händel. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την εμβληματική εισαγωγή «Ευρύδες» του Φέληξ Μέντελσον. Ο Μέντελσον εμπνεύστηκε το πασίγνωστο αρχικό θέμα το καλοκαίρι του 1829 κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Σκωτία όταν επισκέφθηκε την απόκοσμη σπηλιά του Φίγκαλ στον Ατλαντικό ωκεανό. Ακούμε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Μάρεκ Γιανόφσκι.

0: ακούσαμε την εισαγωγή Ευρύδες του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Μάρεκ Γιανόφσκι. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Johann Sebastian Bach θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει σήμερα τον πρώτο ήχο της Αυγής. Τρίο σονάτα νούμερο 6 σε σολμίζωνα BWV 530. Arrangement for cello, mandolin και double bass. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Vivace, και το τρίτο μέρος, Allegro. Ερμηνεύουν Yo-Yo Ma, Chris Thiel και Elgar Meyer.

Αντώνιο Βιβάλντι, από το κονσέρτο για δύο βιολιά και δύο τσέλις, ρεμίζωνα, RV 564, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος αλέγκρο και το τρίτο μέρος αλέγκρο. Παίζουν η Europa Galante, Φάμπιο Μπιόντι στο βιολί, Αντώνιο Φαρτινουόλι στο τσέλο και Μαουρίτσιο Ναντέο στο τσέλο.

Από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον θα ακούσουμε το όπους 30, νούμερο 1, Andante Espressivo σε μη υφεσιμίζωνα, MWVU 103, διαχειρός Daniel Barenboim.

Σεργέι Ραχμάνινοφ, πιάνο κοντσέρτο νούμερο 4 σε σολελάσσονα, όπους 40. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace alla Breve. Παίζει η London Symphony Orchestra, σολίστ και διεύθυνση ορχήστρας, ο Βλαντιμίρας Κενάζη.

Συμφωνή νούμερο 5 σε Σι ύφεση μείζωνα D485. Αυτή είναι μια σύνθεση του Franz Schubert. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζει η Wiener Philharmoniker και διευθύνει ο Carl Böhm.

Η London Symphony Orchestra υπό τον Ανταλ Ντοράτη ερμηνεύει Franz Liszt, Hungarian Rhapsody νούμερο 2 σε Ρε Ελάσσονα.

Από την υπέροχη ταινία «The Pianist» θα ακούσουμε το βασικό θέμα «Nocturne» του Φρεντερίκ Σιοπέν. Ερμηνεύει η Ίρινα Λάνκοβα.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Δημήτρης Φροστόφσκι είναι σήμερα στο ξεκίνημα από τον Τροβατόρε του Τζουζέπε Βέρτη.

Από τον Τροβατόρα λοιπόν, ο Δημήτρη Χωροστόφσκι στο ξεκίνημα σήμερα, και στην Ιταλία για τη μουσική αυτή τη φορά του Τζουζέπε Σαμαρτίνι, ο μποίστας και μεγαλύτερος αδερφός ενός ακόμη συνθέτη, του Τζοβάνι Μπατίστα, ο Τζουζέπε Σαμαρτίνι εδώ σε μία από τις σονάτες του, γραμμένη σε Σι ύφεση μίζωνα ή μάλλον διασκευασμένη για φλάουτο ντόλτσε από όμπε σε Σι ύφεση μίζωνα. Η αρχική τονική της ήταν η Φα μίζωνα. Αλέγκρο αντάντε, αλέγκρο τα τρία μέρη, και η Ντοροτέο Μπερντίνγκερ με ένα μικρό σύνολο που η ίδια διευθύνει.

Μια πολύ όμορφη σονάτα και ενδεχομένως ομορφότερη για το φλάουτο Dolce που έπαιξε εδώ η Ντοροτέα Ομπερντίνγκερ παρά για το όμπε όπως την είχε γράψει αρχικά ο Τζουζέπε Σαμαρτίνι. Πολύ όμορφη και η σονάτα και η διασκευή της εδώ. Και ένα τραγούδι που έρχεται από την Αγγλία σε μια ιταλική εκδοχή όμως, όπως το θέλει ο Άντζελο Μπραντουάρτη.

Μια ιταλική εκδοχή λοιπόν ενός πασίγνωστου τραγουδιού που ξέρουμε από την Αγγλία παραδοσιακού του Scarborough Fair, έτσι όμως όπως η σύζυγος του Άντζελο Μπραντουάρντι το διασκεύασε, το μετέφρασε μάλλον στα ιταλικά και το ερμήνευσε ο ίδιος ο Άντζελο Μπραντουάρντι. Μια σύνθεση τόσο όπως η σύζυγος του Άντζελο Μπραντουάρντι το διασκεύασε, το μετέφρασε μάλλον στα ιταλικά και το ερμήνευσε ο ίδιος ο Άντζελο Μπραντουάρντι.

Burning, η σύνθεση του Ludovico Einaudi που κλείνει το δίσκο του In a Time Lapse μαζί με την ορχήστρα η Virtuoso Italiani. Έτσι κλείνει το δίσκο αυτό, ένα δίσκο που περιλαμβάνει μικρότερα σύνολα, δεν περιλαμβάνει ορχήστρα παρά μόνο στο συγκεκριμένο σημείο.

ίδιος ο Λουντοβίκο Εινάουντι που παίζει διάφορα πράγματα, τόσο πιάνο όσο και διάφορα άλλα όργανα όπως μπάσο και ακόμη και κιθάρα σε κάποια σημεία. Θα πάμε στη μουσική του Τομάζο Αλμπινόνι τώρα και στην γέννηση της Αυγής για να ακούσουμε την Σόλγα Μπέτα και την Τσετσίλια Μπάρτολη μαζί, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα ντουέτα.

Η φωνή της Τσετσίλια Μπάρτολη, η μουσική του Τομάζου Αλμπινόνη από την γέννηση της Αυγής και η Σολ Καμπέτα που έπαιξε τσέλο μαζί με την Καπέλα Καμπέτα υπό τη διεύθυνση του Αντρές Καμπέτα. Είναι μια οικογενειακή υπόθεση όλο αυτό και μια πολύ στενή φιλία ανάμεσα στην Μπάρτολη και στην Σολ Καμπέτα ο δίσκος αυτός. Ένας από τους συνθέτες που δεν ακούμε καθόλου συχνά είναι ο Λουτσιάνο Μπέριο. Θέλω λοιπόν να ακούσουμε από εκείνο το δίσκο της Ελέν Γκριμό που είχε ως κύριο θέμα το νερό, το Wasser Klavier. Έτσι ακριβώς ξεκινάει ο δίσκος αυτός και έρχεται το συγκεκριμένο κομμάτι, η συγκεκριμένη σύνθεση από τα 6 encore του Λουτσιάνο Μπέριο.

Η Ελένη Γκριμό μας μεταφέρει στην Ρώμη του Λουτσιάνο Μπέριο με το Βάσα Κλαβίε μια σύνθεση η οποία έχει να κάνει ακριβώς με το πιάνο και έχει να κάνει με όλη αυτή την υπόθεση που στο δίσκο της Water με θέμα το νερό εκείνη αναπτύσσει. Στη Ρώμη λοιπόν, ένα απόγευμα στη Ρώμη, έτσι όπως θέλει να το τραγουδήσει ο Ντίν Μάρτιν.

Μια Ιταλία λοιπόν, όπως τη φαντάζεται ο Ντίν Μάρτιν εδώ, ένα απόγευμα στη Ρώμη λέγεται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και μια εισαγωγή έτσι πολύ νωρίσιμα στο 1813, όταν μια τραγωδία του Βολτέρου, Τανκρέντι, έρχεται με μουσική του Τζοακίνο Ρωσίνη. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ρωσίνη χρησιμοποιεί εδώ παλαιότερο υλικό, και ενώ έχουμε να κάνουμε με μια τραγωδία, ενώ τουλάχιστον ξεκινάει αργά η εισαγωγή, έχει μερικά κρεσέντια από τα πιο δυναμικά που έχει δημιουργήσει ποτέ ο Ρωσίνη. Δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι θα ακολουθήσει τραγωδία μετά την εισαγωγή αυτή, πράγμα που δείχνει ότι ακόμη στο 1813 δεν ήταν δεδομένο ότι η εισαγωγή ενός έργου είχε να κάνει απόλυτα με την εξέλιξή του. Παρ' όλα αυτά, η μουσική του Ρωσίνη είναι εξαιρετική και εδώ. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου Όρφεως.

Πραγματικά δύσκολο να πιστέψεις ότι ακολουθεί τραγωδία μετά την εισαγωγή αυτή. Η εισαγωγή ήταν Credit, λοιπόν. Μια τραγωδία του Βολτέρου, στην οποία βάζει μουσική ο Τζοακίν Ροσίνι. Αρκετά διαφορετική εισαγωγή από την εξέλιξη του έργου συνολικά. Στην Ιταλία, λοιπόν, σε μια μεταγενέστερη Ιταλία, ο Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι τραγουδάει μια αλίκη. Αλίτσε λέγεται το τραγούδι που ακούμε.

Είναι Άννη και Αλίκη λοιπόν, του Φραντσέσκο Ντε Γκρεγκόρι εδώ, και έτσι ταξιδεύουμε προς την Ελλάδα. Ταξιδεύουμε προς την Ελλάδα με μία νότα. Έτσι ακριβώς το θέλει άλλωστε ο Σταύρος Λάτσιας. Αυτό είναι το ταξίδι μιας νότας.

Το ταξίδι μιας νότας ήταν αυτό που ακούσαμε, το ταξίδι μιας νότας του Σταύρου Λάντσια και από έναν πιανίστα με σπουδές κλασικής μουσικής αλλά που έχει περάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό προς την πλευρά της τζαζ, σε έναν κιθαριστή που κάνει έτσι στραβοτιμονιές θα λέγαμε όπως τα λέγαμε παλιά, αλλά ο κύριος όγκος της δουλειάς του αφορά την κλασική μουσική. Πηγαίνουμε λοιπόν στον Δημήτρη Σουκαρά, ο οποίος ζει στο Λονδίνο και στο Λονδίνο ζει και εκεί συνάντησε και την Μπελ Τσεν, αυτήν την Αυστραλο-Ταϊβανέζα πιανίστα και συνθέτητα, η οποία γράφει και αφιερώνει σε εκείνον το έργο Ανάμνησης. Από το έργο αυτό ακούμε το πρώτο μέρος, το Departure.

Αυτό ήταν το πρώτο μέρος λοιπόν από το έργο της Belgian Ανάμνησης, από όπου ακούσαμε εμείς το Departure από τον Δημήτρη Σουκαρά. Ο Δημήτρης Σουκαράς λοιπόν στο Λονδίνο, πέρα από την Belgian, συνάντησε και την Lotte Betz Dean, η οποία τραγουδάει εδώ με εκείνον στην κιθάρα μια σύνθεση του βραζιλιάνου συνθέτη Baden Powell.

Είναι ο Δημήτρης Σουκαράς λοιπόν στην κιθάρα με την Lotte Beach Dean, η οποία τραγούδησε μια σύνθεση του κιθαριστή αλλά και συνθέτη από τη Βραζιλία, Baden Powell. Άλλος ένας κιθαριστής Έλληνας θα μας πάει στη Βραζιλία τώρα με την Fantasia Brasileira που ερμηνεύει, βασισμένη πάνω σε τρεις γνωστές αρκετά μελωδίες της Βραζιλίας. Πρόκειται για τον Μιχαηλάγγελο Τουμανίδη που παίζει κιθάρα εδώ.

Ο Μιχαηλάκηδος του Μανίδης λοιπόν και η Φαντασία Μπραζιλέιρα με τρεις βασικές μελωδίες βραζιλιάνικες που ερμήνευσε στην κιθάρα ο Έλληνας κιθαριστής. Όσο για μία σοπράνο που έρχεται από την Βραζιλία, που ερχόταν από τη Βραζιλία, η Πιντούσα Γιάου με μεγάλη καριέρα ειδικά στην Αμερική, εδώ ερμηνεύει Madama Butterfly.

Πιντούσο Γιάο σε μια ηχογράφηση του 1957. Madama Butterfly λοιπόν εδώ, και μεγάλη καριέρα για μια σοπράνο που έρχεται από τη Βραζιλία και ταξίδεψε και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην Αμερική. Ένα συνθέτης τώρα ο οποίος έζησε από το 1863 που γεννήθηκε μέχρι το 1934 στη Βραζιλία ήταν ο Ερνέστο Ναζάρεθ. Ένα συνθέτης που έγραψε κάποια έργα βασισμένα σε ρυθμούς όπως ήταν η πόλκα ή η χαμπανέρα. Στην αρχή τα ονόμασε βραζιλιάνικα τάγκος, αλλά αργότερα αυτά ήταν που δημιούργησαν την παράδοση των τσόρος. Εδώ λοιπόν ένα από αυτά, η Ζουλιέτα με το τσέλο τρίο.

Αυτή ήταν η Ζουλιέτα λοιπόν, αυτή ήταν ένα από τα βραζιλιάνικα τάγκος όπως τα ονόμασε ο συνθέτης τους, ο Ερνέστο Ναζάρετ. Και από τα τρία τσέλι που ακούσαμε εδώ, στο ένα που παίζει ο Ζακ Μορέλεμπαουμ, όμως μαζί του έχει μια μικρή ορχήστρα μέσα στην οποία είναι και ο Ριουίτσι Σακαμότο που παίζει πιάνο, αλλά και η σύζυγός του, η Πάολα Μορέλεμπαουμ, που τραγουδάει ένα τραγούδι του Αντώνιο Κάρλος Ζοπίν.

Ο Αμόρεμπας λοιπόν, εδώ η Πάουλα Μορέλεμπαουμ, ο Ζακ Μορέλεμπαουμ, με ένα μικρό σχήμα στο οποίο ανήκει και ο Πάουλο Ζομπίμ, ο γιος του Αντώνιο Κάρλος που παίζει βιολί, και ένα Ριουίτσι Σακαμότο στο πιάνο, ο οποίος όπως είναι εμφανές μπορεί να παίξει τα πάντα. Και μια σύνθεση ενός Γάλλου συνθέτη που έχει να κάνει όμως με τη Βραζιλία. Το τρίτο και τελευταίο μέρος από το Σκάραμους του Νταρίς Μιγιό, όπως ερμηνεύει η Τζες Γκίλαμ στο σαξόφωνο.

Αυτή ήταν η Βραζιλέιρα του Νταρίου Μιγιώ και φτάσαμε στη Γαλλία μέσω Βραζιλίας κατά κάποιο τρόπο και με μια Αγγλίδα που έπαιξε σαξόφωνο, την Τζες Γκίλαμ. Εδώ στην Αμερική γεννήθηκε η Ρόζμαρι Στάνλεϊ, αλλά στη Γαλλία ζει. Η Ντομ Λανένα γεννήθηκε στη Βραζιλία και ζει και εκείνη στην Γαλλία, και εδώ μαζί ερμηνεύουν ένα τραγούδι απόλυτα γαλλικό, Ζακ Μπρέλ.

Ένα τραγούδι λοιπόν, το Soul Plus του Ζακ Μπρέλ, το είχε κάνει επιτυχία μεγάλη εκείνος. Εδώ το τραγούδισε την Tom Lanena μαζί με την Rosemary Stanley. Δηλαδή το τραγούδισε η Rosemary Stanley και έπαιξε τσέλο μαζί της η Tom Lanena. Ενώ ένας αυτή τη φορά Γάλλος συνθέτης, ο οποίος όμως αγάπησε ιδιαίτερα την Ισπανία, είναι αυτός που ακολουθεί, Εμμανουέλ Σαμπριέ, όχι με την Ισπανία του, αλλά με το έργο του 1891, Μπουρέ Φαντάσκ.

0: Η μουσική λοιπόν είναι ο συνθέτη από την Γαλλία, το Εμμανουέλ Σαμπριέ, αυτό ήταν το Μπούρε Φαντάσκ, και ένας σπουδαίος τραγουδιστής από τη Γαλλία επίσης, με πολύ μεγάλη επιτυχία στην εποχή του, αλλά και μέχρι σήμερα, Ζιλμπέρ Μπεκό.
1: Mes mains dessinent dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi, cherchant un peu de joie. Mes mains se tendent en prière vers ton ombre légère, disparue dans la nuit. Mes mains, elles t'aiment à la folie. D'un amour infini, elle t'aime pour la vie.

Στην Μπέρμπεκο, από τις μεγάλες προσωπικότητες και από τις μεγάλες φωνές στη Γαλλία. Θα πάμε σε ένα ακόμη πιάνο, έτσι όπως συνόδευσε εδώ ένα εξαιρετικό πιάνο τον Στην Μπέρμπεκο. Θα πάμε στο πιάνο του Κλοντ Μπολίνγκ και μία από τις σουίτες που έγραψε, δύο για φλάουτο και τζαζ πιάνο τρίο και μία για βιολί. Είμαστε στη δεύτερη για φλάουτο και τζαζ πιάνο τρίο και είμαστε στο τρίτο της μέρος, το Ετ Γαμί.

Έτσι ακριβώς λοιπόν, έτσι ακριβώς ο Claude Bolling, ένα πιάνο τρίο σε συνάντηση με τον Jean-Pierre Rampal, τον φλαουτίστα της Λόγιας Μουσικής. Ένα πείραμα είχε κάνει ο Claude Bolling, το οποίο μάλιστα του πήγε πάρα πολύ καλά. Ένας τραγουδιστής τώρα που δεν ήταν απλά τραγουδιστής, ήταν και συνθέτης, ήταν και ηθοποιός, ήταν και διπλωμάτης, ο Σάρλ Αζναβούρ. Ο Σάρλ Αζναβούρ με καταγωγή από την Αρμενία, με τεράστια καριέρα χρονικά, σχεδόν 70 χρόνια, και με 1000 τραγούδια που έγραψε για τον εαυτό του ή για άλλους, τραγούδισε συνολικά περισσότερα από 1200 τραγούδια. Σήμερα θα τον αφήσουμε να μας οδηγήσει στη Λισαβόνα. Thank you.

0: gâché, l'amour est détruit. Ma vie.
1: Ο Σόρας Δαβούρη λοιπόν μας έφερε στη Λισαβόνα. Εμείς δεν θα μείνουμε ακριβώς στη Λισαβόνα, θα μείνουμε όμως στη Μεσόγειο με την ευρύτερη έννοια και θα ακούσουμε μουσική του Νικολό Παγκανίνη. Θα ακούσουμε μία από τις σονάτες που έγραψε για τα δύο πιο αγαπημένα του όργανα, το βιολί κατά πρώτο λόγο και την κιθάρα κατά δεύτερο. Έχω λοιπόν για σας την σονάτα σε ρε μίζωνα που ερμηνεύουν ο Γκέραντ Σέλτσερ στην κιθάρα με τον Γκιλ Σαχάμ στο βιολί.

Με τη μουσική του Νικολό Παγκανίνη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Παρακολουθώντας συχνά την επικαιρότητα να ξεδιπλώνεται σκοτεινή και απροσδόκητη, προκαλώντας δέος, έρχεται στο νου μας εκείνος ο στίχος του Σοφοκλή από την Αντιγόνη. Πολλά τα δεινά, κουδέν ανθρώπου δεινότερων πέλη. Πολλά γεννούν τον φόβο και τον θαυμασμό, μα απ' τον άνθρωπο κανένα περισσότερο. Είναι ο πρώτος στίχος από το δεύτερο στάσιμο, όπου ο χορός αρχίζει με αυτήν την αποφθεγματική φράση για να συνεχίσει εξιστορώντας τους ανθρώπινους άθλους και να καταλήξει στο ευμετάβλητο του ανθρώπινου χαρακτήρα και στη ροπή προς το κακό. Δεινός είναι αυτός που προκαλεί δέος, αλλά η λέξη είναι δύσιμη. Το δέος είναι φόβος ανάμεικτος με θαυμασμό. Ο άνθρωπος περνά την αφρισμένη θάλασσα, καλλιεργεί τη γη, κυνηγά στον αέρα, στη στεριά, ψαρεύει στη θάλασσα, περνάει χαλινάριστα άγριο άλογο, ζεύει τον τάβρο για να οργώσει, λέει ο Σοφοκλής. Και ακόμη περισσότερο, αρθρώνει λόγο, σκέπτεται, μεταδίδει τη σκέψη του, οργανώνει πολιτείες για να ζήσει. Και φθέγμα και ανεμόεν φρόνημα, και αστυνόμους οργάσε διδάξατο, προσθέτει ο μεγάλος δραματουργός. Όμως, μια στο κακό και μια στο καλό ρέπει ο νους του. Πότε μεν κακόν, άλλοτε επεσθλών έρπει. Διφυής και άστατος ο άνθρωπος παρά τα επιτεύγματά του. Δεν μπορεί να κρατήσει σταθερή πορεία στην αρετή. Το κακό είναι πιο ισχυρό και τον έλκει συχνότερα στην πλευρά του. «Η ψίπολης άπολης», γράφει ο Σοφοκλής, όπου η ψίπολης εννοείται αυτός που έχει αίσθηση δικαίου στην ανθρώπινη πολιτική κοινότητα, αλλά και άπολης εκείνος που, εμένοντας σε μονοδιάστατη άποψη, διαπράττει ύβρι και ουσιαστικά θέτει εαυτόν εκτός της δημοκρατικής λειτουργίας. Εκείνος που νέμεται την εξουσία συχνά παρεξηγεί την ουσία των νόμων και προσχωρεί στο άδικο. Αυτόν, καταλήγει το στάσιμο, δεν τον θέλω φίλο, ούτε θα τον έβαζα στο σπίτι μου. Μήτε μη παρέστει ως γέννητο. Ο Σοφοκλής αντιμετωπίζει το δίκαιο και το άδικο πρώτα με τα μέτρα και τα σταθμά της πολιτικής και μετά της ηθικής. Εξετάζοντας και ερμηνεύοντας τις αντιδράσεις που προκαλεί η άδικη συμπεριφορά εκ μέρους των αρχόντων, αυτών που νομοθετούν και απαιτούν από τους πολίτες να είναι νομοταγείς, ενώ ταυτοχρόνως εξαιρούν τους εαυτούς τους. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Όπως για παράδειγμα κάποιος συλλέγει πεταλούδες, το οποίο πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί το λέγαμε, αφού τελικά νομίζω πως κανείς δεν ξέρει κανέναν που να συλλέγει πεταλούδες, εκτός από τον Λάζαρο Παμπέρη, για τον οποίο συνάπτω σχετικό σύνδεσμο στο επίσημο Facebook group της εκπομπής, μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε πεταλούδες για ώρες. Τέλος πάντων, ως άλλος συλλέκτης, του Μπέλα Μπάρτοκ του άρεσε πάρα πολύ να συλλέγει λαϊκή μουσική από διάφορες χώρες και περιοχές και να τη μελετά. Και το περιοχές δεν το λέω έτσι για να βάλω πλάι στις χώρες μια έμφαση κλίμακας, διότι τον Μπάρτοκ δεν του αρκούσε να εντοπίσει ένα εθνικό άκουσμα και άλλωστε γνώριζε εκ πείρας ότι τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται. Σκεφτείτε για παράδειγμα στη χώρα μας. Σχεδόν κάθε περιοχή έχει τη δική της μουσική παράδοση, οπότε το ίδιο συμβαίνει και παντού. Και ο Μπάρτοκ το ήξερε. Γοητευόταν λοιπόν από τους διαφορετικούς ρυθμούς, τις μελωδίες, τις αρμονίες και όλα αυτά που ανακάλυπτε στα παραδοσιακά τραγούδια και στους χορούς, και μετά τα χρησιμοποιούσε ως έμπνευση για τις δικές του συνθέσεις. Μια τέτοια σύνθεση είναι και η σουίτα χορού, την οποία συνέθεσε στο πλαίσιο του εορτασμού της 50ης επετείου της Ένωσης των Πόλεων Βούδα και Πέστη, που σχημάτισαν την Ουγγρική πρωτεύουσα, δηλαδή την. Σωστά, τη Βουδαπέστη. Και μπράβο σας που πιάνετε κουβέντα με το ραδιόφωνο πρωινιάτικα, θέλει αρετή και τόλμη αλληλεπίδραση. Πίσω λοιπόν στον Μπάρτοκ και την σουίτα χορού του, θα χαρείτε να μάθετε πως η σύνθεση αποτελείται από 6 μέρη, όπου το καθένα βασίζεται και σε ένα λαϊκό χορό από διάφορα μέρη, όπως η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Αραβία και η Βλαχία, και όλοι μαζί συνδέονται με ένα κοινό θέμα που εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές σε όλη τη σουίτα. Σήμερα λοιπόν, εμπνευσμένο από έναν γρήγορο και ρυθμικό χορό από την Αραβία, με εξωτικές κλίμακες και κρουστά, τα ακούσαμε, ξεκινήσαμε με τον Edward Gardner να οδηγεί την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργκεν στο τρίτο μέρος, Allegro Vivace, της σουίτας χορού του Μπέλα Μπάρτοκ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τον ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα φροντίζει με χάρη, ευαισθησία και μια καλλιτεχνική διάθεση η αμαζόνα του ήχου, η βαλκυρία της κονσόλας, Μαρία Παπακυρίτση. Ασφαλώς ο Μπέλα Μπάρτοκ δεν είναι μόνος του στην ανάδειξη της παραδοσιακής μουσικής στο έργο του και του τόπου του και γενικά. Ένας άλλος σπουδαίος και πολύ αγαπημένος μου συνθέτης, αφού ολοκλήρωσε τις μουσικές του σπουδές πλάι σε επιφανείς δασκάλους του, name dropping εδώ, Στράους, όπως ο Στράους, ο Ραβέλ, ο Βάιλ, και συναντήθηκε με επιφανείς μουσικούς όπως ο Στραβίνσκι και ο Προκόφιεφ, ο Σέμπεργκ, που πάρα πολύ θα ήθελα να τον ρωτήσω για αυτή τη συνάντηση, και ο Μπάρτοκ, που θα φτερνίζονται και τα κόκαλά του, τέλος πάντων η σκόνη του είχε μείνει πρωινιάτικα, όταν έμαθε πως η ιδιαίτερη πατρίδα του είχε καταστραφεί όσο έλειπε στο εξωτερικό, επέστρεψε και εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα της ευρύτερης πατρίδας του, ανέλαβε καθηγητής θεωρίας της μουσικής εκεί και της σύνθεσης στο οδείο, ρίζωσε και ξεκίνησε να συνθέτει. Βρίσκοντας πολύ σωστή την ιδέα του Μπάρτοκ για τη θέση της παράδοσης στη μουσική, θα την εφαρμόσει και εκείνος, αν όχι σε όλα, στα περισσότερα του έργα. Ένα από αυτά είναι και το έργο από το οποίο επέλεξα να ακούσουμε σήμερα, το οποίο προσφέρεται και για quiz πατριδογνωσίας. Ακούστε λοιπόν το έργο και αναζητήστε όσα περισσότερα παραδοσιακά τραγούδια μπορείτε, πλούσια δώρα. Από τις κρατές, αυτοί είναι οι πρώτοι 4 από τους 10 ελληνικούς σκοπούς για κουιντέρ των πνευστών του Γιάννη Κωνσταντινίδη.

Πατριδογνωσία. Το κουίντε των πνευστών Αίολος ερμήνευσε τους πρώτους τέσσερις από τους 10 ελληνικούς σκοπούς, όλοι εξαιρετικοί για κουίντε των πνευστών, από τους οποίους σίγουρα κάποιους θα αναγνωρίσατε, Λεμονάκι Μυρωδάτο, Θαλασσάκι μου, Μενούσης, Ένα νερό κυραβαγγελιό κτλ. Του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Αν το δημοφιλές ισπανικό τραγούδι που κατέγραψε και έκανε δικό του ο Μανουέλ Ντε Φάγια είχε και τα λόγια του, θα αποκάλυπτε πως είναι στην πραγματικότητα δύο ιστορίες, φαινομενικά ασύνδετες, αλλά είναι που πάνε τέλος πάντων κάπως έτσι. Οι άνθρωποι που ζουν σε σπίτια γυάλινα δεν πρέπει να πετούν πέτρες στους γειτονές τους. Όλοι μαζί πηγαίνουμε και στον ίδιο δρόμο θα συναντηθούμε. Για τις πολλές σου απιστίες, άλλο τώρα, θα σε συγκρίνω σαν το χαρτονόμισμα που περνά από χέρι σε χέρι μέχρι τελικά να φθαρεί τόσο που όλοι το νομίζουν ψεύτικο και κανένας δεν θέλει να το πάρει. Σήμερα χωρίς φωνή, αλλά με το μαντολίνο του Αβία Βιτάλ να κελαϊδά στη θέση της αυτός, είναι ο Μανουέλ Ντε Φάγια.

από τα 7 δημοφιλή ισπανικά τραγούδια του Μανουέλ Ντεφάγια. Σήμερα σε μεταγραφή για οργανικό σύνολο ακούσαμε τη Σεγιδίγια Μουρθιάνα, από την Μούρθια δηλαδή, μια περιοχή της Ισπανίας είναι αυτό, που πρέπει να είχαν και εκεί τα θέματά τους. Στη θέση της φωνής ακούσαμε το μαντολίνο του Αβία Βιτάλ και μαζί του ο Εφραήν Ονσέρ στο φλάουτο, ο Σασαράτλ στο κλαρινέτο, ο Ραλφ Μπενέσ στην κιθάρα, η Σαγαμπερί στην άρπα, ο Τσβί Πλέσερ στο τσέλο, ο Κλαους Στόλ στο κοντραμπάσο και ο κλωστός Ιταμάρ Ντοάρι. Η μουσική του Ιωάννη Σεμπάστιαν Μπάχ ως προϊόν βαθιάς σκέψης, υπολογισμών και τεχνικής που είναι, αντέχει κάθε ερμηνεία και, όπως λέω συχνά, και σε τσαμπούνα να την ερμηνεύσεις, διατηρεί πάντα ένα μέρος, αν όχι όλη την τελειότητά της. Μέχρι λοιπόν να ανακαλύψω κάποιο σχήμα με λαϊκούς οργανοπαίκτες που θα δεχθούν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό μου κυριολεκτικά, για την τσαμπούνα μιλάω πάντα, σήμερα σας έχω την ατρόμητη Καμεράτα Μπραζίου, που θα ερμηνεύσει με το δικό της ηλιόλουστο και ξέγνιαστο τρόπο την 8η Invention, εφεύρεση σαν να λέμε, για δύο φωνές, του Johann Sebastian Bach.

Η καμερέτα Μπραζίου, υπό την διεύθυνση του Ενχίκε Κάζης, ερμήνευσε με το δικό της δροσερό και το λιγότερο διασκεδαστικό τρόπο την 8η Invention από τις 30 εφευρέσεις και συμφωνίες για δύο και τρεις φωνές, αυτή είναι για δύο, ήταν για δύο, του Johann Sebastian Bach. Ο συνθέτης φαινόμενος ολόκληρη την Ευρώπη είναι 30 ετών. Έχει μόλις κάνει θράψη με τη νέα του όπερα στην Πρίο, του Johann Sebastian Bach. Ο συνθέτης φαινόμενος ολόκληρη την Ευρώπη είναι 30 ετών. Έχει μόλις κάνει θράψη με τη νέα του όπερα.

Μόνο που την ιχνηλατούμε την τελειότητα, επιστρέφουμε και την ακινητούμε και άλλα πολλά ωρεούλια. Ο Σβιατόσλαβ Ρίχτερ ερμήνευσε το πρώτο μέρος Αλέγκρο Μαεστόζο από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 25 στην θεραπευτική δομίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart της ημέρας. Μαζί του η ορχήστρα της Πάδοβα και του Βένετο υπό τη διεύθυνση του Γιούρι Πασμέτ. Ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα, αντί να συνθέσει μια καντάτα όπως το αναθέσανε, εξέλιξε υλικό που είχε ήδη στο μουσκιο, σε μια σύνθεση που βάτησε αντάντε φεστίβο, αρχικά για κορτέτο εγχόρδων και για ορχήστρα εγχόρδων και τύμπανα, και κανείς δεν του είπε τίποτα. Ή μάλλον του είπανε και ευχαριστώ, γιατί η σύνθεση ήταν και παραμένει υπέροχη. Τότε στα 57 του, ο συνθέτης δεν γνώριζε πως αυτή η μουσική που είχε γράψει ήταν η μουσική που θα πεζόταν στην κηδεία του. Τη στιγμή που θα τον συναντήσουμε πάντως έχει ακόμα 34 γεμάτα χρόνια μπροστά του και μπόρεσε να απολαύσει το έργο του όπως εύχομαι και εμείς. Αγαπητοί ακροατές, ο Ζαν Σιμπέλιους.

Ομορφιά. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμπουργκ υπό τον Νέμε Γέρβη ερμήνευσε το Andante Festivo στην εκδοχή του για ορχήστρα εγχόρδων από το Ζαν, συγγνώμη, Σιμπέλιους. Ύστερα από μια αεροπορική επιδρομή το 1940, οι δύο σπουδές για ορχήστρα του Άρθουρ Μπλις θεωρούνταν χαμένες και με τόση καταστροφή γενικώς, ίσως το τελευταίο πράγμα που θα αναζητούσε να περισσώσει κάποιος μέσα στα συντρίμια ήταν δύο σπουδές για ορχήστρα του Άρθουρ Μπλις. Όμως ήταν κρίμα, γιατί παρότι οι σπουδές αυτές ήταν οι πρώτες προσπάθειες του Μπλις να συνθέσει και ορχήστρα, εντούτοις είχαν λειτουργήσει. Λίγο καιρό αφού του είχε επιστρέψει από το μέτωπο τραγμένο σωματικά και ψυχικά, ο συνθέτης είχε μπορέσει να αποτυπώσει σε αυτές τις συνθέσεις την ψυχολογική του κατάσταση με τρόπο ταυτόχρονα πικρό και στοϊκό για αυτό που συνέβη, για εκείνους που χάθηκαν, για το θάνατο γενικά, όμως την ίδια στιγμή γλυκό για τη ζωή και ελπιδοφόρο για αυτούς που μένουν πίσω. Πώς τα έφερε λοιπόν η τύχη και αρκετά μετά και από το θάνατο του συνθέτη, το χειρόγραφο με τις σπουδές αυτές βρέθηκε επιβεβαιώνοντας έστω και από τύχη ή από σύμπτωση σας λέω εγώ, πως η μουσική είτε πραγματεύεται το σκοτάδι, είτε το φως του ανθρώπου είναι εγκυστρωμένη στη ζωή, είναι για να ακούγεται και τελικά είναι για αυτούς που ακούν σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η αργή σπουδή, Adagio με έναν τρόπο, του Άρθουρ Μπλις.

Η Ορχήστρα Φιλαρμόνια της Βόρειας Αγγλίας, υπό την καθοδήγηση του David Lloyd Jones, μας ερμήνευσε την δεύτερη σπουδή για ορχήστρα, την αργή, Αντάγιο με έναν τρόπο, του Arthur Bliss. Χουαπάγκο είναι ένας παραδοσιακός μεξικάνικος χώρος, που μπορεί να μην σας λέει και πολλά, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι γνωρίζετε τουλάχιστον ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια Χουαπάγκο, των οποίων ο στόχος είναι ασφαλώς να κάνουν τους ημιμεθυσμένους, ερωτοτροπώντες, εν δυνάμει χορευτές να λυκνίζονται στο ακούσμά του. Το πασίγνωστο τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε βασίζεται στο ρυθμικό ιδίωμα και κυρίως στο ύφος του Χουαπάγκο και οι πονετικοί του στίχοι έχουν ως εξής. Λένε πως κάθε βράδυ ήταν ένα ποτάμι δακρύων που έτρεχε. Λένε ότι δεν έτρωγε, μα έπινε τον πόνο του να πνίξει που τον έκαιγε. Ορκίζονται πως και οι νυχτερινοί ουρανοί ακόμη ανατρίχιαζαν από ήκτο για τα λυπημένα του κλάματα και τις αιχμηρές κραυγές του για εκείνην όπόσο υπέφερε και τώρα αμάταια φωνάζει μήπως και ακούσει τη φωνή του πέρα από το θάνατο που τώρα εκείνη βρίσκεται. Αγιαγιάι λοιπόν τραγουδάει και ουρλιάζει και πεθαίνει από το πάθος κι αυτός. Ένα πένθυμο περιστέρι, λυπημένο και μονάχο, ξημέρωμα, το τραγούδι του θα κελαϊδάει στα αυτιά σας. Στο αγροτόσπιτο, ακόμα περιμένουν με ορθάνυχτες τις πόρτες τους φόβους να αδειάσουν και ορκίζονται. Το πένθυμο περιστέρι που βογκάει είναι σίγουρα η ψυχή της αγαπημένης του, που περιμένει ακόμα τόσο γλυκά για πάντα να επιστρέψει στον ερωτά του. Αχ, περιστεράκι μου, μην κλαις. Οι πέτρες που πάνω τους βαδίζουμε ποτέ δεν θα νιώσουν την αγάπη μας. Σας λέει κάτι? Μήπως σας είπε ένα πουλάκι κάτι? Ένα περιστέρι ίσως? Το τραγούδι είναι πασίγνωστο και είναι αυτό.

Ορλάντο Βιαζόν, με την συνοδεία του μουσικού συνόλου Σολίστ Μπολίβαρ, ερμήνευσε έξοχα το διάσημο τραγούδι του Τομάς Μεντεθσόσα Κουρκουκού Παλώμα, το οποίο, αν δεν γνωρίζει κάποιος την ιστορία του, όπως και εγώ κάποτε, μπορεί εύκολα να το προσπεράσει ως ένα χαριτωμένο, ίσως και αστείο μεξικάνικο τραγούδι. Δεν είναι. Και τώρα ο απαραίτητος Johann Sebastian Bach, σήμερα με την κριτική λύρα του Γιώργου Καλούδη.

Ο Γιώργος Καλούδης μας έμεινευσε στην κριτική λύρα, την ZIG, από τον Σουήτα αριθμός 1 σε σολμίζωνα, κανονικά για τσέλο, του Johann Sebastian Bach. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθεί η Μάιρα Μιλολιδάκη, γλυκιά σαν όριμος καρπός στο γιώμα του καλοκαιριού. Και εγώ, εφόσον καθαρίσαμε ακουστική παλέτα με τον απαραίτητο Μπαχ, σας αποχαιρετώ με τον πολυοργανίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Μάρτιν Ντένι, πολύ καλός ενορχιστρωτής, να συναντά μια γνώριμη, αισθησιακή θα πω, Αιγυπτιώτισσα, που παρότι μοιάζει και είναι πάντα νέα και δροσερή, οι μουσικές της διαδρομές ξεκινούν από τις αρχές του πολιτισμού και φτάνουμε μέχρι και... Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου, μετά τον Μπάρι Μέξι, εκπομπή μαζί κάθε Τετάρτη στις 11 με τη Μάιρα Μιλολιδάκη και τον Διονύση Μαλούχο στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Παρέα μέχρι τις 12 με τη Μαρία Παπακυρίτση να φροντίζει σήμερα, ώστε όλα να ακούγονται όπως πρέπει στους δέκτες σας. Ταξιδεύουμε λοιπόν σε μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης και παίρνουμε μια γεύση από τις διεθνείς συναυλίες του Αυγούστου. Ταξιδεύοντας θα συναντήσουμε και τον Διονύση, πανέτοιμο για μέρες μουσικής à la française.

Μουσικό θέμα από την ταινία του Mike Nichols, η μέρα του Δελφίνιου, από τον συνθέτη Georges Delerue, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον κινηματογράφο και με σκηνοθέτες όπως ο François Truffaut και ο Oliver Stone. Στη διασκευή που ακούσαμε, βιολί παίζει ο Christophe Boulier, ιδρυτής και διευθυντής της Ακαδημίας των Νέων Σολίστες στην πόλη Μεζάν της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Στο ιδηλιακό αυτό μέρος θα βρεθεί για τις επόμενες μέρες ο Διονύσης Μαλούχος, σταθερός προσκεκλημένος της Ακαδημίας τα τελευταία 7 χρόνια για μια σειρά εργαστηρίων, masterclass και συναυλιών. Θα του ευχηθούμε bon chance και από το Μεζάν θα πάμε στην Οβέρνη και τη μικρή πόλη La Chaise Dieu, όπου κάθε χρόνο τον Αύγουστο φιλοξενείται ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κλασικής μουσικής της Γαλλίας. Στο γοτθικό ναό Saint-Robert του Αβαΐου, με τη θαυμάσια ακουστική, χτυπάει η καρδιά του φεστιβάλ που γεννήθηκε το 1966 χάρη στον Γιώργη Τσίφρα. Ο Ούγγρος πιανίστας, σε μια επίσκεψή του στο ναό, εντυπωσιάστηκε από το εκκλησιαστικό όργανο και έδωσε μια συναυλία με σκοπό να χρηματοδοτηθεί η αποκατάσταση του. Φέτος το φεστιβάλ γιορτάζει τα 60 χρόνια του και στο πρόγραμμα συναντάμε δύο μεγάλα αφιερώματα στον Τσίφρα, τον πιανίστα που όσο λίγοι έχει ταυτιστεί με τον Franz Liszt. Ακούμε τον ίδιο στην πέμπτη από τις 12 σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας, γνωστή ως Feu follet, φωτιές στον Βάλτο.

Ακούσαμε τη σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας σε σύφεση μίζωνα του Λίστ με τον Γιώργη Τσίφερα στο πιάνο, στον οποίο το φεστιβάλ La Chaise Dieu αφιερώνει δύο συναυλίες με τον Bertrand Chamaillou. Στο επίκεντρο της πρώτης, τα δύο κονσέρτα για πιάνο του Λίστ, μαζί με την ορχήστρα Les Siècles σε διεύθυνση Jacob Lehmann, ενώ η δεύτερη είναι ένα ρεσιτάλ με έργα γύρω από τον Λίστ και τον Mendelssohn, έναν συνθέτη στον οποίο ο Chamaillou αφιερώνει το νέο του solo album που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο με όλα τα τραγούδια χωρίς λόγια. Και τα 48. Πάμε να τον ακούσουμε στο μόνο τραγούδι χωρίς λόγια που ο Mendelssohn έγραψε για τσέλο και πιάνο, το έργο 109 σε ρεμίζωνα, στο τσέλο η Sol Gabetta.

Φέλιξ Μέντελσον, τραγούδι χωρίς λόγια σε ρεμίζωνα έργο 109 από το άλμπουμ που ηχογράφησαν μαζί ο Μπερτράν Σαμαγιού και η Σολ Γκαμπέτα, την οποία συναντάμε φέτος ένα πρόγραμμα με έργα Μέντελσον, Σούμαν, Μπραμς μαζί με τον πιανίστα Κρίστιαν Μπεζάιντενχάουτ στο φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ. Στη Γερμανία τώρα, και κατά μήκος του Ρήνου, με σκηνικό τα μοναστήρια, τα κάστρα και τους αμπελώνες όπου παράγεται το κρασί Ρίσλινγκ, διεξάγεται το μουσικό φεστιβάλ του Ράινγκάου από το 1987. Η νεαρή βιολονίστα Μαρία Ντουένια εμφανίζεται φέτος αυτή την Κυριακή μαζί με τον Αλεξάνδερ Μαλοφέευ στο πιάνο σε τρεις σονάτες, του Σούμπερ, του Ντεμπιουσί και του Φρανκ. Με αφορμή την παρουσία της στο φεστιβάλ, ας πάρουμε μια πρώτη γεύση από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει πλήρως στα τέλη του μήνα, το οποίο η Ντουένια αφιερώνει στον θρυλικό Γιάσα Χάιφετς, έναν βιολονίστα που, όπως λέει η ίδια, θαύμαζε από πολύ μικρή μέσα από τις ηχογραφήσεις του. Στο πρόγραμμα συναντάμε δύο έργα που είχαν ξεχωριστή θέση στο ρεπερτόριο του Χάιφετς, το κοντσέρτο για βιολί του Έριχ Βολφγκανγκ Κόρνγκολτ, του οποίου άλλωστε έδωσε και την παγκόσμια πρεμιέρα το 1947, και την Ισπανική Συμφωνία του Εντουά Λαλό. Με την Ισπανική Συμφωνία η Ντουένια έχει τη δική της μακρόχρονη σχέση, καθώς είναι ένα έργο που παίζει από τα 11 της χρόνια. Στη νέα ηχογράφηση συναντά τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ και τη Συμφωνική Ορχήστρα Σιμών Μπολιβάρ της Βενεζουέλας στα στούντιο της Abbey Road στο Λονδίνο. Ο Ντουνταμέλ αναγνωρίζει στην ερμηνεία της Ντουένιας την ισπανική ψυχή της και εκείνη με τη σειρά της μιλά για την λατινοαμερικάνικη φωτιά του μαέστρου και της ορχήστρας. Εμείς ακούμε το πρώτο μέρος.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από την Ισπανική Συμφωνία του Εντουάρ Λαλό. Έπαιξε η ορχήστρα Σιμών Μπολιβάρ υπό την καθοδήγηση του Γκουστάβου Ντουνταμέλ με σολίστη Μαρία Ντουένιας από το νέο της άλμπουμ προς τιμήν του Γιάσα Χάιφετς.

Σειρά έχει η Ελβετία και το Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Ως συμβολική αφετηρία του θεωρείται η συναυλία της 25ης Αυγούστου του 1938, όταν ο Αρτούρο Τοσκανίνη διεύθυνε μια ορχήστρα αποτελούμενη από κορυφαίους μουσικούς της εποχής. Το φεστιβάλ παρουσιάζει φέτος περισσότερες από 120 εκδηλώσεις και έχει θέμα του τα Αμερικάνικα όνειρα. Μια συνεργασία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Γιάννικ Νεζέ Σεγκά και της μεσόφωνου Τζόις Ντι Ντονάτο, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Ο Καναδός μαέστρος διευθύνει την ορχήστρα της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης στην τέταρτη συμφωνία του Μάλερ, στην οποία συμμετέχει ο σολίστ η Ντι Ντονάτο. Οι δυο τους είναι βέβαια παλιοί γνώριμοι. Πάμε να τους ακούσουμε στο χειμωνιάτικο ταξίδι του Σούμπερτ, στο lead του κύκλου με τίτλο «Ψευδαίσθηση». Όποιος είναι τόσο δυστυχισμένος όσο εγώ, πρόθυμα αφήνεται να πιστέψει σε μια όμορφη απάτη, μας λένε οι στίχοι του Βίλχελμ Μιούλερ.

Die Täuschung, ψευδαίσθηση από τον κύκλο τραγουδιών του Σούμπερ, το χειμωνιάτικο ταξίδι. Ακούσαμε τη μεσόφωνο Joyce Di Donato μαζί με τον Yannick Nezet-Séguin στο πιάνο, με αφορμή την κοινή τους εμφάνιση στο φεστιβάλ της Λουκέρνης στις 30 Αυγούστου. Στο φεστιβάλ φέτος εμφανίζεται και ο βιολονίστας Αγκουστίν Χάντελιχ με τον πιανίστα Σέουγκ Ζιν Τσο, παίζοντας Amy Beach, Brahms, Janacek και Prokofiev. Το αμερικανικό περιοδικό The New Yorker, όταν ο Χάντελιχ ήταν 24 χρονών, έγραφε ότι αν προσθέσεις στις ηχογραφήσεις του λίγο θόρυβο παλιού δίσκου, θα νομίζεις ότι ακούς έναν βιολονίστα από τη χρυσή εποχή του βιολιού. Τον ακούμε σε μια ηχογράφησή του από εκείνη την περίοδο με την ορχήστρα δωματίου της Κολονίας στο πρώτο μέρος από το κονσέρτο για βιολί σε σολ μίζωνα του Χάιντν.

Joseph Haydn, κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζο, να ακούσαμε το πρώτο μέρος με σολίστον Αγκουστίν Χάντελιχ και την ορχήστρα δωματίου της Κολονίας υπό την καθοδήγηση του Helmut Müller-Brühl. Από το Haydn περνάμε τώρα στον Beethoven και από τη Λουκέρνη στο Εδιμβούργο. Το Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου ιδρύθηκε το 1947 με την ελπίδα ότι η τέχνη μπορεί να ξαναφέρει κοντά τους ανθρώπους. Το ερχόμενο Σάββατο, δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες εμφανίζονται σε δύο διαφορετικά ρεσιτάλ με κοινό τους άξονα τον Bach. Ο πιανίστας Víkingur Ólafsson φέρνει σε διάλογο τον Bach με τον Beethoven. Μετά την ηχογράφηση των παραλλαγών Goldberg, άρχισε, όπως μας λέει ο ίδιος, να αναγνωρίζει ολοένα εντονότερα την πολυφωνία του Bach μέσα στα ύστερα έργα του Beethoven. Αυτό τον οδήγησε να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ όπου εναλλάσσονται έργα των δύο με βάση την τονικότητα της μίζωνα και λάσσωνα. Το άλμπουμ έχει τίτλο Opus 109 από τον αριθμό έργου της σονάτας αριθμός 30 σε μίζωνα. Ακούμε το τρίτο μέρος, το οποίο σύμφωνα με τον Τσέρνη πρέπει να παίζεται στο πνεύμα του Μπαχ.

Από τη σονάτα αριθμός 30 σε μη μείζον έργο 109 του Μπετόβεν ακούσαμε το τρίτο μέρος με τον Ισλανδό πιανίστα Βίκινγκουρ Όλαφσον με αφορμή την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Το άλλο ρεσιτάλ της ίδιας μέρας είναι αυτό της Αμερικανίδας Αλίσα Βάιλερστάιν που θα παίξει και τις 6 σουίτες για τσέλο του Μπαχ και όπως λέει η ίδια θα μοιραστεί με το κοινό μια βαθιά πνευματική εμπειρία. Οι σουίτες αυτές είχαν για καιρό ξεχαστεί. Το 1890 ο 13χρονος τότε Πάμπλο Καζάλς ανακάλυψε σε ένα παλαιοπολείο μουσικής της Βαρκελόνης μια φθαρμένη έκδοσή τους. Θα τις μελετούσε επί χρόνια προτού συμβάλει αποφασιστικά στην καθιέρωσή τους στο σύγχρονο ρεπερτόριο. Από την πρώτη σουίτα σε σολ μίζωνα αριθμός καταλόγου 1007 ακούμε τα δύο μινουέτα με την Βάιλερστάιν από ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 2020.

Αλίσα Βάιλερστάιν, σουίτα για τσέλο αριθμός 1 σε σολελάσσονα του Johann Sebastian Bach. Ακούσαμε τα δύο μινουέτα με αφορμή το ρεσιτάλ της και με τις 6 σουίτες στο Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Κάθε Αύγουστο το Εδιμβούργο μετατρέπεται σε μια τεράστια σκηνή σύγχρονων και πειραματικών καλλιτεχνικών δράσεων. Για παράδειγμα, στο φετινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η παραγωγή του μπαλέτου του Σαν Φρανσίσκο Mere Mortals, απλώς θνητή, που παρουσιάζεται σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Είναι μια νέα ανάγνωση του μύθου της Πανδώρας μέσα από το πρίσμα της τεχνητής νοημοσύνης σε χορογραφία της Ατσούρε Μπάρτον και συμμετέχει με πρωτότυπη μουσική και η Εθνική Βασιλική Συμφωνική Ορχήστρα της Σκωτίας. Βέβαια, δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε αναζητώντας την πρωτοτυπία. Ιδιαίτερα πρωτότυπη είναι και η πολυδιάστατη καλλιτεχνική δράση της ΜΚΟ Synergy of Art με τίτλο Άνιμα, που γίνεται το Σάββατο 29 του μηνός, τη βραδιά της Αυγουστιάτικης Πανσέληνου, στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Δία στην Αρχαία Νεμαία. Η δράση συνδυάζει περπάτημα, κίνηση, χορό, γλυπτική, προβολές, ήχο και ανθρώπινη φωνή. Ο τίτλος συνδέει το λατινικό άνιμα με τις ελληνικές λέξεις άνεμος και πνοή, ενώ βασικός άξονας είναι η ιδέα ενός νήματος που ενώνει τον άνθρωπο με τη φύση και το ορατό με το αόρατο. Στην Εμέα η δράση συνδέεται και με τη σχέση ζωής, θανάτου και αναγέννησης και περιλαμβάνει ήχους γκόν και φωνής, προβολή μέσα στο ναό και ολοκληρώνεται και με έναν συμμετοχικό χορό του ήλιου. Η Σίλβια Μάκη συντονίζει, ερμηνεύει, παίζει γκόν και τραγουδά. Ο Κωνσταντίνο Ολίβος επίσης συντονίζει και καθοδηγεί τον συμμετοχικό χορό. Και στη δημιουργική και καλλιτεχνική ομάδα συναντάμε επίσης τους Όλγα Στεφάτου, Κώστα Βαρότσο, Νίκο Βογιαντζάκη και Έλλη Γιαλαμά. Με αφορμή την πρωτότυπη αυτή δημιουργία, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για solo φλάουτο του συνθέτη Κωνσταντίνου Λιγνού. Τίτλος του Ripples, σχηματισμοί. Η πολύ πρόσφατη ηχογράφηση έγινε στο Λονδίνο με σολίστη τον Mark Underwood. Και εδώ θα σας αφήσω για σήμερα. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τη Μαρία Παπακυρίτση που φρόντισε τον ήχο μας, ευχές για μια όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

αναζητώντας την κυρία Μητσιτριχνίνη και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της εκπομπής, που σήμερα στις συγκριτικές ακροάσεις πραγματεύεται την τρίτη και τελευταία συνέχεια των Ουγγρικών Χορών, των 21 μάλιστα, του Johannes Brahms. Είχαμε στο παρελθόν αφιερώσει άλλες δύο εκπομπές δημιουργώντας επτάδες από αυτούς τους χορούς, οι οποίοι γράφτηκαν μέσα σε ένα αρκετά ευρύ χρονικό πλαίσιο. Ολοκληρώθηκαν το 1879. Ο Μπραμς ήταν τότε 46 ετών και ξεκίνησαν περίπου 30 χρόνια νωρίτερα, όταν ο Μπραμς γνώρισε τον Έντε Ρέμενι, έναν σπουδαίο Ούγγρο βιολονίστα, τον οποίο και ακομπανιάρισε σε αρκετά ρεσιτάλ, γιατί ο Μπραμς ήταν παράλληλα και ένας σπουδαίος πιανίστας, ο οποίος έπαιζε και γενικότερα το σταθερό ρεπερτόριο. Και έτσι λοιπόν, δεδομένης επιτυχίας, ήταν της μόδας τότε το ουγγρικό ιδίωμα. Μέσα σε 30 χρόνια έγραφε από καιρού εις καιρόν κάτι σαν τον Μπετόβεν με τις μπακατέλες, μικρά κομματάκια τα οποία προορίζονται για διασκέδαση. Γι' αυτό και δεν μπήκε στη διαδικασία πρώτον να τα ρυθμίσει και να τα ενορχιστρώσει κιόλα. Οι περισσότερες ενορχιστρώσεις έχουν γίνει από άλλους συνθέτες, των οποίων ένας ήταν και ο φίλος του Ντβόρζακ, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να δώσει το δικό του ιδιαίτερο χρώμα, το σλάβικο, σε αυτούς τους χορούς με μεγάλη επιτυχία. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα τους χορούς από 15 μέχρι και 21, οι οποίοι, όπως συμβαίνει συνήθως με τα μεγάλα έργα, μεγάλης πνοής και μεγάλης διάρκειας, είναι κάπως λίγο παραγωνισμένοι. Όμως όταν τους ακούσει κάποιος, αντιλαμβάνεται ότι επειδή δεν γράφτηκαν στη σειρά ο ένας μετά τον άλλο μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά το έκανε ο Μπραμς όταν είχε κέφι, είναι πολύ ωραίοι, πολύ χαριτωμένοι, και μάλιστα να είναι καλά και ο Χέρμπερ φον Κάραγιαν, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να επιλέξει μερικούς, εκ των οποίων πολλοί και ήταν από τους τελευταίους, και θα τους ακούσουμε κιόλας με καταπληκτική βεβαίως ερμηνεία. Αν και προσωπικά εγώ προτιμώ τον Πρέτρο με τη Στουτγκάρδη, που δεν είναι ούτε Σλάβος, ούτε Ούγγρος, ούτε τίποτα, αλλά έχει αυτό το γούστο που κατά τη γνώμη μου είναι ξεπέραστο. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε όμως πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον 15ο χορό, ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά και είναι στο πνεύμα όλου του σετ των χορών. Το λέω σετ, γιατί δεν είναι τέλος πάντων ένα ολόκληρο έργο, δεν έχει αριθμό έργου. Είναι ο 15ος σε χρονολογική σειρά, με πολλές γρήγορες αλλαγές. Αυτό είναι το θέμα. Οι αλλαγές της διάθεσης που γίνονται σε όλους τους χώρους, αλλά εδώ έχει πάρα πολλούς. Και θέλουν να επιδέξει ο χειρισμός ώστε πρώτον να ξεχωρίζουν, αλλά και να δημιουργούν και ένα δέσιμο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ελευθερία στο τέμπο, αλλά ταυτόχρονα και μια αίσθηση συνέπειας. Θα ξεκινήσω με το βιολί του Άρων Ρόζαντ και τον Χιου Σαν στο πιάνο, πιανίστα από την Πενσιλβάνια. Ο Άρων Ρόζαντ, ένας από τους σπουδαιότερους δασκάλους και βιολονίστες, βεβαίως δεν είχε τη μεγάλη γκάμα, αλλά σίγουρα εδώ οι 21 χοροί που έχει ηχογραφήσει είναι σημείο αναφοράς, γιατί κανείς άλλος δεν μπήκε στη διαδικασία να τους ηχογραφήσει όλους για βιολί και πιάνο. Και μάλιστα ξεκινάω με βιολί, αυτή ήταν η αρχική ιδέα, γιατί το βιολί πάντα δίνει πιο ξεκάθαρες τις γραμμές της μουσικής. Με τα όργανα και την ενορχήστρωση αρχίζει και μπερδεύεται κάποιος. Μιας και ακούμε συγκριτικές λοιπόν, ξεκινάμε τον Άρων Ρόζαντ στο 15ο χορό.

λίγο προχωρημένο για απλώς λαϊκό κομμάτι. Έχει επεξεργασία. Μετά αυτά τα περάσματα δίνουν τη θέση τους σε μια άλλη μελωδία, η οποία συνεχίζεται.

Μάλιστα, κάποια στιγμή θα ακούσετε και κάτι που μοιάζει με έναν πολύ γνωστό χορό, τον Πέμπτο. Ακούς αυτό. Και νομίζω θα συνεχίσει. Αν δε, εννοείται ότι όλες αυτές οι μουσικές αντλούν από την ίδια παρακαταθήκη τη μουσική της λαϊκής ουγγρικής παράδοσης. Και εννοείται ότι θα έχουν και ομοιότητες. Αυτό τους δίνει και μια ενότητα. Βεβαίως δεν μπορούν να έχουν πολλές ομοιότητες, διότι πρέπει να είναι πρωτότυπο. Και εδώ είναι πρωτότυπο. Δηλαδή εκεί που περιμένεις να ακούσεις. Ακούς κάτι άλλο. Και βεβαίως το ακούσαμε τώρα με τον άλλο Ρόζαντ, ο οποίος λόγω του ότι έχει ένα μονοφωνικό επιτοπλίστων όργανο, μας δίνει κάθε φορά ξεχωριστά τη μελωδία. Τι γίνεται τώρα όμως όταν είναι όλοι μαζί? Λοιπόν, συνήθως, για να είναι ξεκάθαρο αυτό, για να είσαι ασφαλής, παίρνεις ένα πιο αργό τέμπο. Αυτό κάνει ο Νέμε Γιάρβη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν πάρεις πολύ αργό τέμπο, χάνεται το αυτοθερμητισμός που πρέπει να έχει αυτό το κομμάτι, στις έκπληξεις. Θα πάρουμε λοιπόν στη σειρά διάφορες αρχές, ξεκινήματα διαφορετικών ερμηνεών, ξεκινώντας από την πιο αργή με τον Νέμε Γιάρβη και την LSO. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα κομμάτι περίπου 3 λεπτών η ερμηνεία του είναι 20 δευτερόλεπτα, πιο μεγάλη από μια στάνταρ ερμηνεία, όπως το Αμπάντο, ας πούμε. Ως Ούγγρος ενδεχομένως θεωρεί ότι πρέπει να ερμηνευτεί πιο αργά, αλλά βεβαίως η γνώμη για το αποτέλεσμα είναι φυσικά των ακροατών.

Σε αυτό το σημείο αξίζει τον κόπο να περάσουμε τώρα στον Αμπάντο, διότι δίνοντας του ένα έτσι, βήμα λίγο πιο πολύ, ένα παλμό πιο έντονο, πιο γρήγορο, μας βάζει σε ένα πολύ ωραίο ταυτόχρονα έτσι, αίσθημα μιας χορευτικής διάθεσης.

0: Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να περάσουμε στο Georges Πρέτρο και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ηλιάδη για το κέριο αυτό σημείο, στο οποίο
1: θα ακούσουμε μια ερμηνεία όπου οι διάφορες ενότητες δεν ξεκινούν αυθαίρετα η μία μετά την άλλη με το δικό τους τέμπο, αλλά παίρνουν από τις προηγούμενες το τέμπο και το εξελίσσουν σταδιακά, ώστε πλέον να υπάρχει μια συνεχής ροή. Αυτό είναι θέμα γούστου βέβαια και θέμα ικανότητος του μαέστρου. Επιπλέον όλα είναι τόσο ανάγλυφα που ακόμα και αν δεν είναι διακριτή αυτή η πολύ προχωρημένη προσέγγιση του Πρέτρ, όπου η μία ενότητα ακολουθεί την άλλη χωρίς να μας σοκάρει η αλλαγή, αυτό το οποίο είναι διακριτό είναι η διάβια και το ανάγλυφο της απόδοσης της μουσικής. Με λίγα λόγια, ακούμε όλες τις νότες καθαρά. Διότι η ενορχίστρωση σε ορισμένα σημεία είναι αρκετά πυκνή και φορτωμένη, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζουν οι μελωδικές γραμμές. Εδώ ο Πρέτρ επιμένει για να ξεχωρίζουν και έτσι τα ακούμε όλα.
0: Είναι ο Georges Πρέτρ με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας Στουτγκάρδης.

αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, και μάλιστα το έχουν ενορχιστρώσει με πολύ ωραία εγχορδά. Θα ξεκινήσουμε με την εκδοχή του βιολιού που δίνει έτσι πιο πάθος και ξεκάθαρες τις γραμμές και μετά θα περάσουμε σε αυτή που αντικειμενικά θεωρείται καλύτερη και συνεχίζει να είναι του Ζόρζ Πρέτερ.

φεύγοντας από τον Ζορζ Πρέτρ και την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης και τον 16ο χορό. Πηγαίνουμε στον 17ο εδώ. Ξεκινώμε με τον Λεωνίντ Κόγκαν, Ουκρανό γιο Εβραίου φωτογράφου που θεωρείται πλέον από τους κορυφαίους βιολονίστες του 20ου αιώνα, ο οποίος με το αριστοκρατικό και συγκρατημένο αλλά απόλυτα ελεγχόμενο στυλ του δημιούργησε μια ιδιαίτερη παράδοση στον ευρύτερο τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει διάφορες μουσικές διαφορετικών ύφων και τεχνοτροπιών, εδώ σε ένα είδος το οποίο είναι πιο κοντά στο Χάιβετς βεβαίως, αλλά αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο κοντρολάρει τον ήχο, το συνέστημα και βγάζει τη μουσική φράση που μπορεί κάποιος να την απομνημονεύσει. Γιατί ο Χάιφετς, πάρα πολλές φορές, όπως θα το ακούσετε και συνέχεια, παίζει με μεγάλη ελευθερία, μεγάλο πάθος, φτάνει έξω από τα όρια αυτής καθ' αυτής της μουσικής ποιότητας, πολύ ρουμπάτο. Ενώ αντίθετα ο Κόγκαν έχει μια, θα λέγανε, κανείς, κλασική ερμηνεία σε όλα τα πράγματα που κάνει. Ακούμε τον 17ο χορό σε μεταγραφή του Fritz Kreisler. Εδώ παίζει ο Ναούμ Βάλτερ στο πιάνο.

Ο Κόγκεν ηχογράφησε τις χορούς το 1951, ήταν στα νιάτα ακόμα βέβαια, με τον Αντρέι Μίτνικ στο πιάνο. Η ηχογράφηση όμως που ακούσαμε ήταν με τον Ναούμ Βάλτερ, όπως είπα, και είναι από μια τηλεοπτική του εμφάνιση στις 21 Μαρτίου του 1967. 11 χρόνια νωρίτερα, ο Χάιφετς με τον ανεπανάληπτο ελεύθερο και αέρινο τρόπο του ερμηνεύει το ίδιο κομμάτι. Το ίδιο αρανσμό του Fritz Kreisler που ακούσαμε και προηγουμένως με τον Κόγκαν σε ηχογράφηση για την RCA με τον Brooks Smith στο πιάνο. 1956.

Και τώρα που ακούσαμε αυτή την εισαγωγή, αξίζει να μπούμε τώρα σε μια πιο σταθερή ρυθμικά, αλλά μεγαλειώδη σε ήχο. Είναι μια ενορχίστρωση του Albert Parlow, ενός Γερμανού συνθέτη, παρότι είναι αγγλικό το όνομά του, ο οποίος έγραφε πολλά Mars και βέβαιως μπήκε και στη διαδικασία να ενορχιστρώσει τους περίφημους χορούς του Brahms, κάποιους από τους οποίους είναι εξαιρετικοί. Εδώ με τον Herbert von Karajan, επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με τον Heifetz που ακούσατε πόσο ελεύθερα και πόσο έτσι ρομαντικά και σχεδόν με λαϊκό τρόπο, θα μπορούσε να πει κανείς, ερμήνευσε και με αυτή την ελευθερία τη μουσική που τώρα ακούμε πιο στυλιζαρισμένη.

και μετά το Herbert von Karajan στον 17ο χορό σε Φάδιες Ελάσσονα από τους 21 ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms, όπου σήμερα παρουσιάζουμε στην τρίτη και τελευταία συνέχεια τους, θα περάσουμε στον 18ο χορό. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια σύγκριση, γιατί πολλές φορές μετράει πολύ το εθνικό χρώμα, θα μπορούσε να πει κανείς. Ο Ιβαν Φίσερ, εδώ ο Ούγγρος με την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης, το 1985 ηχογραφεί όλους τους χορούς και μάλιστα βάζει και παραδοσιακά όργανα, τσίμπαλουμ κτλ. Όπου χρειάζεται, σε πολύ φάνταστες ενορχιστρώσεις. Εδώ τον 18ο χορό, ο Φρίγκιε Χίντας, ο σπουδαίος συνθέτης 1928-2007 και ενορχιστρωτής βεβαίως, που έκανε εξαιρετικές αποτυπώσεις ορχιστρικές του πνεύματος αυτών των χωρών, στην ερμηνεία του 1985, όπως σας είπα, του Ιβαν Φίσερ, σε ένα χορό που είναι χαρακτηριστικά ευδιάθετος, σχεδόν σαν ένα Mars, ας πούμε, μια σχεδόν πανηγυρική ενορχίστρωση, την οποία θα ακούσουμε και στη συνέχεια με τον Karajan, λόγω της πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας, παρότι είναι σχεδόν 30 χρόνια πριν. Στην πάση περιπτώσει, ξεκινούμε τώρα με την πιο original, θα μπορούσε να πω κανείς, εκδοχή από τον Φίσερ του 1985.

0: χωρίς πολλές αλλαγές, αλλά κυρίως κρατώντας τον ίδιο χαρακτήρα που είναι σπάνιο για αυτούς τους χορούς. Ο Ιβάν Φίσερ μας έδωσε μια πολύ ανάγλυφη προσέγγιση αυτού του θέματος, που θυμίζει και λίγο Mars στρατιωτικό. Ακούστε τώρα το Herbert von Karajan, χωρίς αυτή την ελαφράδα, αλλά με μια φοβερή αυτοπεποίθηση, σε ένα πολύ πιο γρήγορο τέμπο, και έχεις την αίσθηση ότι ίσως είναι και πιο καθαρά, θα μπορούσε να πει κανείς.
1: Έτσι, εδώ με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, 59.

Αυτό ήταν ένα σύντομο αλλά φοβερά εντυπωσιακό δείγμα μιας ανώτερης ορχιστρικής τεχνικής και μιας πεποίθησης που εμφύσισε ο Κάραγιαν σε αυτή την ορχήστρα και προχώρησε ακόμη περισσότερα βήματα μετά το Furtwängler. Μιλάμε για τη Φιλαρμονική του Βιολίνου του 1959. Τώρα πάμε σε έναν άλλο χορό, έτσι αρκετά παθιασμένο, με έντονη προσωπικότητα. Θα ήθελα να τον ακούσουμε καταρχήν με το βιολί, πριν μπούμε στην ορχιστρική του εκδοχή που έχει πραγματικά ένα μεγαλειώδη χαρακτήρα και ιδιαίτερα βαθύ. Όταν θα το ακούσουμε πάλι με τον Κάραγιαν θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Προς το παρόν με τον Άρον Ρόζαντ και τον Χιου Σανγκ στο πιάνο.

Και μετά τον Άρον Ρόζαν, να μην μας έρθει ξαφνικό με το Herbert von Karajan, θα περάσουμε στον Ivan Fischer, όπως και προηγουμένως, με την ηχογράφηση του 1985, σε αυτή τη μουσική που πραγματικά έχει πολλές αναλλαγές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και εδώ το ακούσαμε σε πιο γλαφυρό, κοντά στο παραδοσιακό λαϊκό ύφος, και βέβαια μέσα από την ορχήστρα αποκτά κάτι το επικό. Βέβαια το πιο επικό είναι με τον Karajan, αλλά ας πάμε όπως είπα σταδιακά.

Εδώ μετά τον Ιβαν Φίσερ που πολύ ωραία ερμηνεύει, πολύ κοντά στο ουγγρικό ιδίωμα. Εδώ περνάμε σε γερμανική καθαρά εκδοχή, πιο αργή, πιο μεγαλειώδης, εδώ ειδικά στο θέμα...

Así. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κρατάει πάντα πίσω ο Καραγιάννη, γιατί πρέπει να απλώσουν τα δοξάρια τα όργανα και να δώσουν το μεγάλο του ήχο που είναι το χαρακτηριστικό της Μπερλίν Φιλαρμονή. Ταυτόχρονα όμως αποκτά και μια επική διάσταση, ας πούμε, που στο τέλος θεωρείς ότι δεν μπορεί να φτάσει παραπάνω.

Και τώρα, φεύγοντας από τον 19ο χορό, εδώ με το Herbert von Karajan, περνάμε σε έναν από τους πλέον αγαπητούς, έχει ερμηνευτεί από πάμπολους, και η ομορφιά του βρίσκεται βέβαια στην αρχική του μελωδία, που είναι πολύ μελαγχολική και στιγμή ελάσσονα.

και εδώ, δηλαδή. Αυτή και μόνο η μελωδία είναι μία από τις πλέον χαρακτηριστικές και αγαπητές του Johannes Brahms. Εδώ σε διαφορετικές εκδοχές, θα ξεκινήσουμε με βιολί όπως και προηγουμένως, αλλά δεν θα πάμε στον Άρον Ρόζαντ, αλλά σε δύο σπουδαίους, μάλιστα έτσι, αντίπαλους, μιας και βρισκόντουσαν σε διαφορετικά έτσι, πολιτικά μπλοκ. Ο Γιάσα Χάιφετ στην αρχή και ο Όιστραχ στη συνέχεια.

0: Ξέχασα να σας πω βέβαια ότι εδώ είναι μεταγραφή του Γιώζεφ Γιώακιμ, ο οποίος πήρε από τη Μία Ελλάσσονα,
1: που κανονικά ακούγεται.
0: Γιατί βολεύει περισσότερο στο βιολί. Το ίδιο θα γίνει λοιπόν έχοντας φύγει από την ηχογράφηση του Χάιφετς σε μια ηχογράφηση του Όιστραχ, όπου βεβαίως ο δωρικός του ήχος δίνει ήδη το στίγμα της προσωπικότητός του, είναι πολύ πιο σφιχτό, θα μπορούσε να πει κανείς, σαν ερμηνεία. Ο Χάιφετς σε σχέση με τον Όιστραχ πάντα έχει την αίσθηση του πιο αέρινου. Τώρα θα ακούσουμε αυτό το γερό πάτημα πάνω στη χορδή, που δίνει βεβαίως τη γνώριμη ρώσικη στιβαρότητα και δραματικότητα στο παίξιμο. Εδώ σε ηχογράφηση του 1950 με τον Βλαντιμίρ Γιανπόλσκι στο πιάνο.

Βεβαίως γράφει λεγκρέτο και ο καθένας μπορεί να πει τα δικά του, ας πούμε. Συνήθως το νορμάλ είναι να είναι όπως το λέει ο τίτλος, δηλαδή να έχει την αίσθηση της κίνησης, όπως έκανε ο Χάιφετς. Θα μου πείτε, εγώ όταν έδωσα το παράδειγμα στην αρχή, έπαιξα πιο αργά. Είναι η συνήθεια, γιατί το έχω ακούσει καλή ώρα πώς το έμεινε ο Όιστραχ. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τον Γκάραγεν. Εδώ θα το ακούσουμε βεβαίως όχι στο. Στη Ρελάς, όλα πιο ψηλά, εκεί που είναι γραμμένο κανονικά. Αυτό το τέμπο, το αργό, το έχει και ο Κάραγιαν βέβαια και η ενορχήστρωση είναι του Ντβόρζακ, να σου πω, του φίλου του Μπραμς, και εννοείται ότι περνάει και διακατέχει όλη τη μουσική, όπως και την επόμενη φράση.

Έτσι το κάνει ο Κάραγιαν, δηλαδή απλώνει γενικώς τον ήχο και είναι πολύ πιο κοντά στον Oistrakh. Λόγω, επαναλαμβάνω, του ύφους της ορχήστρας, ο Κάραγιαν πάντα έχει πιο αργά tempi.

και από την μία Ελλάσσονα σε μια άλλη μία Ελλάσσονα. Εδώ είναι ο τελευταίος χορός, χωρίς πλέον σύγκριση, διότι ο Ζορζ Πρέτρ διευθύνει με τέτοια ακρίβεια και αυτός ο χορός που δεν είναι τόσο γνωστός, αν παιχτεί γρήγορα και με διεξοδικεί και ακρίβεια, πραγματικά αναδεικνύει όλες αυτές τις αρετές που είναι και το σήμα κατά τεθέν όλη τη σειρά των 21 χωρών του Μπραμς των Ουγγρικών. Με αυτό σας αφήνω, ευχαριστώ τον κύριο Ηλιάδη, και ήταν η τρίτη συνέχεια μιας παρουσίασης των 21 χωρών των Ουγγρικών του Johannes Brahms σε διαφορετικές εξαιρετικές ερμηνείες. Εδώ με τον Ζορζ Πρέτ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Στουτγκάρδης. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Τρίτος Μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακύριτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος ενός ρεσιτάλ του Βάσκου πιανίστα Μιγέλ Ιτουάρτε που δόθηκε στις 10 Αυγούστου 2025 στο Μεσαιωνικό Μοναστήρι του Σαν Πέδρο στο Καμπρουδόν της Καταλωνίας στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Ισαάκ Αλμπένιθ. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Στην προηγούμενη εκπομπή μας παρουσιάσαμε τις πρώτες 5 συνθέσεις της περίφημης σουίτας του Ισαάκ Αλμπένιθ με γενικό τίτλο «Ιβηρία» στα ισπανικά «Ιβέρια». Θυμίζουμε ότι η σουίτα φέρει τον υπότιτλο «12 νέες εντυπώσεις». Πρόκειται για ισάριθμα δεξιοτεχνικά κομμάτια με μεταφορά ήχων της κιθάρας στο πιάνο και έντονο το άρωμα της λαϊκής ισπανικής μουσικής. Οι τίτλοι όλων σχεδόν των συνθέσεων παραπέμπουν σε πόλεις ή γεωγραφικά τμήματα της Ισπανίας και κυρίως της Ανδαλουσίας. Η σουίτα αποτελείται από 4 τόμους, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει 3 συνθέσεις. Γράφτηκε στη Γαλλία από το 1905 ως το 1909 κατά τη διάρκεια των 4 τελευταίων ετών της ζωής του Αλμπένιθ. Την περίοδο εκείνη, ο Ισπανός συνθέτης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Απεβίωσε στις 18 Μαΐου 1909 από νευροπάθεια σε ηλικία 49 ετών. Σε αντίθεση με όλα σχεδόν τα προγενέστερα έργα του για πιάνο, που βασίζονται στη ρομαντική παράδοση των Σοπέν και Λίστ, η Ιβηρία σηματοδοτεί μία αλλαγή του προσωπικού ύφους του Αλμπένιθ. Η ρυθμική γραφή είναι πολύ πιο σύνθετη, ενώ η αρμονική γλώσσα περισσότερο πλούσια και διάφωνη. Τα ιμπρεσιονιστικά στοιχεία, όπως η κλίμακα κατά τόνους, φανερώνουν έντονες επιρροές από τη μουσική του Κλοντ Ντεμπισί, ο οποίος εκτιμούσε ιδιαίτερα αυτή τη σουίτα του Αλμπένιθ. Ακούμε την Τριάνα από τον δεύτερο τόμο. Ο τίτλος παραπέμπει στην ομώνυμη περιοχή της Σεβίλης. Οι κάτοικοι της, που παραδοσιακά ονομάζονται Τριανέρος, έχουν συνείδηση μιας ιδιαίτερης ταυτότητας και πολιτισμού, θεωρώντας πως διαφέρουν από τους υπόλοιπους κατοίκους αυτής της ιστορικής πόλης της Νοτίου Ισπανίας και πρωτεύουσας της Ανδαλουσίας. Ακούμε τον πιανίστα Μιγέλ Ιτουάρτε.

Ακούσαμε την Τριάννα από τον δεύτερο τόμο της σουίτας με γενικό τίτλο «Η Βηρία» του Ισακ Αλμπέμιθ. Η πρώτη σύνθεση του τρίτου τόμου φέρει τον τίτλο «El Albaicín». Το «El Albaicín» είναι γραφική περιοχή της Γρανάδας που ανήκει στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας. Βρίσκεται σε λόφο απέναντι από την Αλάμπρα με στενούς δρόμους που διατηρούν ζωντανό το μαυριτανικό παρελθόν. Ο Βάσκος πιανίστας Μιγέλ Ιτουάρτε έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη σύνθεση με τίτλο «El Albaicín» από τον τρίτο τόμο της σουίτας για πιάνο με γενικό τίτλο «Η Βυρία» του Ισακ Αλμπένιθ. Η επόμενη σύνθεση από τον ίδιο τόμο φέρει τον τίτλο «El Polo». Ο τίτλος παραπέμπει σε ένα στυλ της μουσικής φλαμένκο που έχει τις ρίζες του στον 18ο αιώνα. Ερμηνεύει και πάλι ο Μιγέλ Ιτουάρτε.

Ήταν η σύνθεση με τίτλο «El Polo» από τον τρίτο τόμο της σουίτας για πιάνο με γενικό τίτλο «Η Διρία» του Ισακ Αλμπένιθ. Η τελευταία σύνθεση του τρίτου τόμου φέρει τον τίτλο «Λαβαπιές». Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από την ομώνυμη ιστορική γειτονιά της Μαδρίτης με απότομους μεσαιωνικούς δρόμους και παλιές ταβέρνες. Ερμηνεύει και πάλι ο Βάσκος πιανίστας Μιγέλ Ιτουάρτε.

Ακούσαμε τη σύνθεση με τίτλο «Λαβαπιές» από τον τρίτο τόμο της σουίτας για πιάνο με γενικό τίτλο «Η Βηρία» του Ισακ Καλμπένιθ. Ακολουθεί η «Μάλαγα». Είναι η πρώτη σύνθεση του τέταρτου και τελευταίου τόμου. Ο τίτλος παραπέμπει στην ομώνυμη ιστορική πόλη της Ανδαλουσίας που ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από τους Φοίνικες. Μετά την κατάκτηση της Ιβηρικής Χερσονήσου από τους Μαυριτανούς το 711 αναδείχθηκε ως σημαντικό αστικό κέντρο με δύο επιβλητικά κάστρα. Ο Βάσκος πιανίστας Μιγέλ Ιτουάρτε έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη Μάλαγα από τον τέταρτο τόμο της σουίτας για πιάνο με γενικό τίτλο «Η Βυρία» του Ισάκ Αλμπένιθ. Ακολουθεί η Χερέθ από τον ίδιο τόμο. Η επωνυμία αναφέρεται σε γραφική πόλη της νοτιοδυτικής Ισπανίας στην Ανδαλουσία. Τον 8ο αιώνα κατακτήθηκε από τους Μαυριτανούς και το 1264 από τον Αλφόνσο τον Σοφό της Καστήλης.

Ακούσαμε τη σύνθεση Χερέθ από τον τέταρτο τόμο της σουίτας για πιάνο με γενικό τίτλο «Η Βηρία» του Ισαάκ Αλμπένιθ. Η τελευταία σύνθεση της σουίτας φέρει τον τίτλο «Ερητάνια». Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το φημισμένο πανδοχείο με ταβέρνα «Λαβέντα ντε Ερητάνια» στα περίχωρα της Σεβίλης που δεν διασώζεται σήμερα. Εκεί συναθρίζονταν καλλιτέχνες με χορό και μουσική φλαμένκο. Ο Κλοντ Ντεμπισί τόνισε μεταξύ άλλων για την Ερητάνια. Ποτέ στη μουσική δεν υπήρξαν αυτές οι πολύχρωμες εντυπώσεις. Τα μάτια μας κλείνουν σαν μαγεμένα από την πληθώρα των εικόνων.

Ακούσαμε την Ερυτάνια ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της σουίτας με γενικό τίτλο «Η Δηρία» του Ισακ Αλμπέμιθ. Ερμήνευσε ο Βάσκος πιανίστας Μιγέλ Ιτουάρτε από ρεσιτάλ που δόθηκε στις 10 Αυγούστου 2025 στο Μεσαιωνικό Μοναστήρι του Σαν Πέδρο στο Καμπρουδόν της Καταλωνίας στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Ισακ Αλμπέμιθ. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λεωστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Διεθνούς φήμης πιανίστας και συνθέτης, με σχεδόν 50χρονη σταδιοδρομία, ο Πολωνός Ιγνάτσι Γιάν Παντερεύσκι υπήρξε ο πρώτος μουσικός που ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική, φτάνοντας μέχρι το αξίωμα του πρωθυπουργού της χώρας του και περνώντας την ιστορία με το προσωνύμιο «Ο πατέρας της πολωνικής ανεξαρτησίας». Γεννημένος το 1860 στην Κουριλίβκα της Ουκρανίας, ο Παντερεύσκι έχασε τη μητέρα του σε βρεφική ηλικία και το 1865, μετά το δεύτερο γάμο του πατέρα του, υιοθετήθηκε από τη θεία του. Το 1872, έχοντας ήδη πάρει ιδιωτικά τα πρώτα μαθήματα πιάνου, ο 12χρονος Παντερεύσκι έγινε δεκτός στο οδείο της Βαρσοβίας και μόλις αποφύτησε το 1878 άρχισε να διδάσκει και να δίνει ρεσιτάλ στην πόλη. Το 1880 νυμφεύθηκε τη συμμαθήτριά του Αντωνίνα Κορσακόβνα, αλλά η ευτυχία του δεν κράτησε πολύ, γιατί η σύζυγός του πέθανε το 1881, λίγο μετά τη γέννηση ενός αγοριού, με ανίατο πρόβλημα υγείας. Ο Παντερεύσκι άφησε το παιδί σε συγγενείς του και, αποφασισμένος να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική, πήγε στο Βερολίνο να σπουδάσει σύνθεση με τους Φρίντριχ Κιλ και Χάινριχ Ούρμπαν. Το 1884, με την οικονομική υποστήριξη της διάσημης Πολωνής τραγουδού Ελένα Μοντζέσκα, μετήκησε στη Βιέννη, όπου μαθήτευσε για 3 χρόνια δίπλα στον πιανίστα Τεοντόρ Λεστσετίτσκι και το 1887 έδωσε το πρώτο του ρεσιτάλ στην πόλη, παρουσιάζοντας και ορισμένα από τα έργα που είχε ήδη συνθέσει. Από τις 6 χιουμορέσκ έργο 14, που συνέθεσε στη Βιέννη την περίοδο 1886-1887, θα ακούσουμε το διάσημο μενουέτο «Σε σολ μίζωνα, αριθμός 1», όπως το ηχογράφησε ο ίδιος στη Νέα Υόρκη το 1926.

Ο Ιγνάτσι Γιάν Παντρεύσκι έπαιξε σε ηχογράφηση του 1926 το διάσημο μενουέτο σε σολμίζωνα, πρώτη από τις 6 χιουμορέσκ έργο 14 που συνέθεσε στη Βιέννη ως μαθητής του Τεοντόρ Λεστσετίτσκι και πιθανόν παρουσίασε το 1887 στο πρώτο του ρεσιτάλ στην πόλη. Το 1889 ο Παντερεύσκι συνέθεσε το κοντσέρτο για πιάνο, αφιερώνοντάς το στον Λεστσετίτσκι και στη Ρωσίδα πιανίστα σύζυγό του Άννα Γεσίποβα, που έδωσε την πρεμιέρα του στη Βιέννη, και μέχρι το 1893 εδραίωσε τη φήμη του στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εμφανίσεις του στο Παρίσι και στο Λονδίνο προσέλκυσαν προσωπικότητες από τον Τσαϊκόφσκι μέχρι τη Βασίλισσα Βικτόρια, ενώ η μεγάλη περιοδία του στις Ηνωμένες Πολιτείες περιέλαβε 117 ρεσιτάλ σε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων και ένα στο νεοιδρυθέν 3.000 θέσεων Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Το 1893, μόλις επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Παντερεύσκι συνέθεσε ένα από τα διασημότερα έργα του, τη φαντασία για πιάνο και ορχήστρα πάνω σε πολωνικά θέματα, δίνοντας ο ίδιος την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ του Norwich υπό τον Αλμπέρτο Ραντεγκέρ. Τη φαντασία θα παίξει από ηχογράφηση της δεκαετίας του 50 η πολωνικής καταγωγής πιανίστα Φελίτσια Μπλούμενταλ με τη συμφωνική ορχήστρα του Ίνσπρουκ υπό τον Ρόμπερτ Βάγνερ.

Από ηχογράφηση της δεκαετίας του 50, η Φελίτσια Μπλούμενταλ με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ίνσπρουκ υπό τον Ρόμπερτ Βάγνερ έπαιξε τη φαντασία για πιάνο και ορχήστρα πάνω σε πολωνικά θέματα, έργο 19, που ο Ιγνάτσι Γιάν Παντερεύσκι συνέθεσε το 1893, δίνοντας ο ίδιος την πρεμιέρα της στο Αγγλικό Φεστιβάλ του Norwich. Ο Παντερεύσκι αφιέρωσε τη φαντασία στην πριγκίπισσα Ρασέλ Ντε Μπρανκοβάν, τη μητέρα της μετέπειτα διάσημη συγγραφέως Άννα Ντε Νοάι, την οποία είχε γνωρίσει στο πρώτο του ρεσιτάλ στο Παρίσι το 1888, παραμένοντας έκτοτε ένας από τους στενότερους φίλους της. Στην πριγκίπισσα Ντε Μπρανκοβάν αφιέρωσε το 1892 και το νυχτερινό για πιάνο έργο 16 αριθμός 4, που θα παίξει η Γκιομάρ Νοβάες από ηχογράφηση του 1920.

Από ηχογράφηση του 1920, η Γκιομάρ Νοβάες έπαιξε το νυχτερινό για πιάνο, έργο 16, αριθμός 4, που ο Ιγνάτσι Γιάν Παντερεύσκι αφιέρωσε το 1892 στην πριγκίπισσα Ρασέλ Ντε Μπραγκοβάν, προσωπική του φίλη από το 1888 που γνωρίστηκαν στο Παρίσι. Το 1899 ο Παντερεύσκι έκανε το δεύτερο γάμο του στην Βαρσοβία με την άρτιδια ζευχθήσα Πολωνή Έλενα φον Ρόζεν, με την οποία διατηρούσε δεσμό από το 1895 και εγκαταστάθηκαν στην βίλα του στην πόλη Μόρζ, κοντά στη Λοζάνη, που έγινε η μόνιμη κατοικία τους στα μεσοδιαστήματα των ανά τον κόσμο περιοδιών του, ενώ το 1913 απέκτησαν και ένα ράντσο στο Πάσο Ρόμπλες της Καλιφόρνιας. Στη βίλα της Μόρζ, ο Παντερεύσκι έκανε το 1911 την πρώτη του επίσημη ηχογράφηση, επιλέγοντας την στρατιωτική Πολωνέζα του συμπατριώτη του Φρεντερίκ Σοπέν.

Από την πρώτη ηχογράφηση που ο Ιγνάτσι Γιάν Παντερεύσκι έκανε το 1911 στη βίλα του στη Μόρζ της Ελβετίας, τον ακούσαμε στην Πολωνέζ έργο 40, αριθμός 1 του Σοπέν. Παράλληλα με τη διεθνή σταδιοδρομία του, ο Παντερεύσκι ανέπτυξε από το 1896 και μια εντυπωσιακή φιλανθρωπική δραστηριότητα, διαθέτοντας ως το τέλος της ζωής του τεράστια ποσά στην Ευρώπη, στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες για αγαθοεργίες, υποτροφίες, ενίσχυση νέων και ανέργων μουσικών και κατασκευή δημοσίων μνημείων και συναυλιακών αιθουσών. Τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου, ο Παντερεύσκι αναμίχθηκε ενεργά στην πολιτική, υποστηρίζοντας με το διεθνές κύρος του και μέσω της προσωπικής του γνωριμίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Βίλσον, την ανεξαρτησία της Πολωνίας, η οποία ανακηρύχθηκε δημοκρατία το 1918. Το 1919, ως εκλεγμένος πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών, ο Παντερεύσκι υπέγραψε τη Συνθήκη των Βερσαλιών, που έθεσε επίσημα τέλος στον πόλεμο, και επικύρωσε την ανεξαρτησία της Πολωνίας και το 1922 επέστρεψε στη μουσική του δραστηριότητα, ηχογραφώντας την ίδια χρονιά στη Νέα Υόρκη ορισμένα έργα του Σοπέν και τη δεύτερη ουγγρική ραψοδία του Λίστ.

Από ηχογράφηση του 1922 στη Νέα Υόρκη, ο Ιγνάτσι Γιάν Παντερεύσκι έπαιξε τη δεύτερη ουγγρική ραψοδία του Φρανς Λίστ. Ο Παντερεύσκι συνέχισε τη διεθνή καλλιτεχνική του δραστηριότητα μέχρι το 1939 που αναμίχθηκε και πάλι στην πολιτική ως επικεφαλής του εξόριστου Εθνικού Συμβουλίου της Πολωνίας, αγωνιζόμενος εναντίον της ναζιστικής εισβολής στη χώρα του, αρχικά στην Ευρώπη και κατόπιν στη Νέα Υόρκη. Ο διεθνώς φήμης πιανίστας, συνθέτης και πατέρας της πολωνικής ανεξαρτησίας πέθανε 80 ετών στη Νέα Υόρκη το 1941 και κηδεύθηκε με τιμές ήρωα παρουσία του Προέδρου Ρούσβελτ. Η καρδιά του εναποτέθηκε σε ειδικό μνημείο στην Πολωνοαμερικανική Εκκλησία Τσεστοκόβα στην Πενσιλβάνια, ενώ το 1992, με την αλλαγή του καθεστώτος, τα οστά του επέστρεψαν από το Εθνικό Κημητήριο του Άρλινγκτον και ενταφιάστηκαν στην κρύπτη της Ιστορικής Μητρόπολης του Αγίου Ιωάννη στη Βαρσοβία.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Κατερίνα Λιοντή.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο συνθέτης της εβδομάδας, Gustav Holst, 1874-1934. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Το 1895 ήταν τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Henry Purcell και πάρα πολλές εκδηλώσεις και παραστάσεις έγιναν στη μνήμη του. Ο Charles Villiers Stanford διεύθυνε την όπερα Διδό και Ενίας στο Lyceum Theatre και το έργο εντυπωσίασε πολύ βαθιά τον Holst. 20 χρόνια αργότερα θα ομολογούσε ότι την αναζήτησή του για το ένα και μοναδικό ίσως μουσικό ιδίωμα της αγγλικής γλώσσας είχε εμπνευστεί από την ακρόαση αυτού του έργου. 3 χρόνια αργότερα, το 1898, το Royal College of Music του πρόσφερε υποτροφία για ένα ακόμα έτος, αλλά ο ίδιος θεωρούσε ότι τα περισσότερα που μπορούσε να μάθει εκεί τα είχε μάθει και ότι καιρός ήταν να μάθει στην πράξη. Ήταν πια 24 ετών και αρκετές από τις συνθέσεις του είχαν ερμηνευτεί και δημοσιευτεί. Την περσινή χρονιά, το 1897, το χοροδιακό τραγούδι του «Light Leaves Whisper», «Ελαφριά φύλλα ψιθυρίζουν», είχε εισπράξει πολλά εγκόμια από τους Times. Είχε τιμηθεί ιδιαίτερα η έκφρασή του και το ποιητικό συνέστημα. Ας το ακούσουμε όμως.

Ακούσαμε το χοροδιακό τραγούδι Light Leaves Whisper, ελαφριά φύλλα ψιθυρίζουν, του Gustav Holst. Ερμήνευσε το χοροδιακό συγκρότημα Holst Singers υπό τη διεύθυνση του Stephen Lighton. Η Holst Singers είναι στην ουσία μια ερασιτεχνική χοροδία με έδρα το Λονδίνο, την οποία το BBC περιέγραψε ως μια κορυφαία χοροδία στην διεθνή σκηνή. Με αφορμή αυτό το μικρό χοροδιακό κομμάτι, θα παραμείνουμε ακόμα σε φωνητική μουσική του Holst, πριν περάσουμε σε ένα έργο του μουσικής δωματίου, ακούγοντας 4 από τα 12 ουαλικά δημοτικά τραγούδια που συνέθεσε την διετία 1930-1931. Άλλωστε, η αναζήτησή του για το ένα και μοναδικό ίσως μουσικό ιδίωμα της αγγλικής γλώσσας, που του είχε εμπνεύσει το έργο Διδό και Ενίας του Henry Purcell, τον ώθησε να συνθέσει περισσότερα από 100 χοροδιακά τραγούδια. Ακούμε το πρώτο, το δεύτερο, το πέμπτο και το ενδέκατο τραγούδι με τους τίτλους «Λίζα Λαν», «Πράσινο Γρασίδι», «Το Αϊδόνι και η Λινέτ» και «Το Ζωντανό Ζεύγος». Ερμηνεύει η χοροδία «God Wine» του Λονδίνου. Διευθύνει ο Άλεξ Ντάβον Βέτον.

Η χοροδία God Wine του Λονδίνου μας ερμήνευσε 4 από τα 12 ουαλικά δημοτικά τραγούδια που ο Γκούσταφ Χόλστ, συνθέτης της εβδομάδας που διανύουμε, συνέθεσε τη διετία 1930-1931. Όπως σας είπαμε νωρίτερα, θα περάσουμε στη συνέχεια σε μουσική δωματίου του συνθέτη μας. Συγκεκριμένα στην Φαντασία Κουαρτέτο σε βρετανικά λαϊκά τραγούδια για κουαρτέτο χόρδων, έργο με αριθμό 36, σύνθεση του 1916. Η αλήθεια είναι ότι ο Χόλστ δεν συνέθεσε ούτε ένα κουαρτέτο εγχόρδων με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή ένα έργο σε 3 ή 4 μέρη πάνω σε κλασική δομή και κλασικές φόρμες. Όπως επίσης δεν συνέθεσε παρά 11 μόλις κομμάτια για το πιάνο, δίχως ένα από αυτά να είναι σε κάποια κλασική φόρμα, μια σονάτα ας πούμε. Το συγκεκριμένο γοητευτικό έργο βασίζεται σε παραδοσιακά θέματα και μελωδίες της Αγγλικής Υπαίθρου σε μια γοητευτική σειραφή ραψοδιακού χαρακτήρα. Το άκουσμα θα μας φανεί αρκετά εκεί ο λόγο της συχνής χρήσης παρόμοιων μελωδιών στον αγγλικό κινηματογράφο. Ακούμε λοιπόν, Γκούσταφ Χόλστ, Φαντασία Κουαρτέτο σε βρετανικά λαϊκά τραγούδια. Ερμηνεύει το Tippett Quartet.

Το Tippett Quartet ερμήνευσε τη φαντασία κουαρτέτο σε βρετανικά λαϊκά τραγούδια, έργο με αριθμό 36, σύνθεση του 1916 του Gustav Holst. Ο Holst, για να περάσουμε σε έναν άλλο τομέα των έργων του, έγραψε στη συνθετική του πορεία 8 όπερες. Η τέταρτη από αυτές ήταν η όπερα «Σάβιτρι» που συνέθεσε το 1908. Είναι μια όπερα δωματίου σε μια πράξη όπως 25 σε δικό του λιμπρέτο. Εν τω μεταξύ, γιατί έχει κάποια σημασία αυτό, μεταξύ του 1899 και του 1906 είχε γράψει την όπερα «Σίτα». Σε τρεις πράξεις εκείνη, ένα έπος που είχε ως κεντρικά πρόσωπα τον Ράμα, μια ινδουιστική θεότητα, και τη σύζυγό του Σίτα. Το έπος Ραμαγιάννα μαζί με το έπος Μαχαμπαράτα αποτελούν τον πυρήνα της ινδουιστικής λογοτεχνίας. Η Σάβιτρι βασίζεται στο επεισόδιο της Σάβιτρι και του Σατιαβάν από την Μαχαμπαράτα. Εκείνη είναι μια πριγκίπισσα και εκείνος ένας εξόριστος πρίγκιπας. Παντρεύονται, αλλά υπάρχει μια προφητεία που λέει ότι ο Σατιαβάν θα πεθάνει νωρίς. Εκείνη τον σώζει από τον θεό του θανάτου, τον Γιάμα, πείθοντάς τον να διαφυλάξει τελικά τη ζωή του. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτά τα κείμενα της ινδουιστικής λογοτεχνίας είχαν εντυπωσιάσει τόσο τον Holst που τον ενέπνευσαν να συνθέσει δύο όπερες. Στο λιμπρέτο του συμπεριλαμβάνει επίσης δείγματα παλαιάς ινδικής ποίησης, καθώς και ιδύλια από τα σανσκριτικά. Η όπερα είναι γραμμένη για τρεις σολίστ, γυναικεία χοροδία δίχως λόγια και μια δωδεκαμελή ορχήστρα δωματίου. Το ενδιαφέρον με τη μουσική του Holst σε αυτή την όπερα είναι ο εξωτισμός που φέρει η μουσική του, προσπαθώντας να βρίσκεται όσο το δυνατόν λιγότερο μέσα σε ένα δυτικότροπο αυστηρά πλαίσιο. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα απόσπασμα από αυτήν την όπερα, συγκεκριμένα τα μέρη. «Σάβιτρι, Σάβιτρι, είμαι ο θάνατος, σαν φάντασμα του δάσους. Είμαι μαζί σου και η μοναξιά και ο πόνος τελειώνουν». Ερμηνεύουν η μέτζο σοπράνο Janet Baker, ο τενόρος Robert Tier και ο βαρύτονος Thomas Hamsley. Μαζί τους η English Chamber Orchestra και οι Purcell Singers. Διευθύνει η Imogen Holst. 1907-1984, μοναχοκόρη του συνθέτη μας.

0: Η μέτζο-σοπράνο Τζάνετ Μπέικερ, ο τενόρος Ρόμπερτ Τίερ, ο βαρύτονος Τόμας Χάμσλι και μαζί τους η English Chamber Orchestra και οι Purcell Singers μας ερμήνευσαν εκτενές απόσπασμα από την μονόπρακτη όπερα του Γκούσταβ Χόλστ «Σάβιτρι», που συνέθεσε το 1908. Ήταν μια όπερα δωματίου σε μια πράξη, όπως 25, σε δικό του λιμπρέτο, βασισμένη στο επεισόδιο της Σάβιτρι και του Σατιαβάν από το ινδικό έπος Μαχαμπαράτα. Διεύθυνε η Imogen Holst, μοναχοκόρη του συνθέτη μας. Και με αυτό το πολύ όμορφο ατμοσφαιρικό έργο και η τρίτη εκπομπή του αφιερώματος μας στον Εγγλέζο συνθέτη Gustav Holst έφτασε στο τέλος της. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόλσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με το σύνολο Le Musicien de Saint-Julien σε διεύθυνση του Φρανσουά Λαζαρεβίτς ακούσαμε χορό από την Πολωνία με αριθμό καταλόγου 45 του Georg Philipp Telemann. Έναν από τους πολωνικούς χορούς του που ανακαλύφθηκαν το 1986 σε συλλογή με χειρόγραφες παρτιτούρες στο Πανεπιστήμιο του Ρόστοκ. Το χειρόγραφο του Ρόστοκ, όπως αποκαλείται, είναι μια μεγάλη συλλογή με μουσική ιταλική, γαλλική, γερμανική όλων των ειδών και τριών αιώνων, ξεκινώντας από τον 15ο αιώνα. Ανάμεσά τους και η συλλογή χωρών από την Πολωνία του Τέλεμαν, που ήρθε να συμπληρώσει μουσικά μια εικόνα που ο ίδιος ο Τέλεμαν είχε αποτυπώσει με τις λέξεις του. Στις εντυπώσεις του από το ταξίδι του σε ηλικία 24 ετών στην επαρχία του Δουκάτου της Κρακοβίας, με τον εργοδότη του Κόμι Έρντμαν φον Πρόμνιτς ως αρχιμουσικός της αυλής του. Εντυπωσιάζεται από τη λαϊκή μουσική της Πολωνίας, όπου το βιολί κούρδιζε ψηλότερα και έπαιζε πιο δυνατά, λέει στις σημειώσεις του. Και επίσης, είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τις καταπληκτικές μουσικές ιδέες που παρουσιάζονταν ανάμεσα στους χορούς. Όταν οι χορευτές ξεκουράζονταν και οι μουσικοί αυτοσχεδίαζαν για να γεμίσουν την ώρα, οποιοδήποτε άκουγε προσεκτικά θα μπορούσε να ξεσηκώσει σε 8 μέρες αρκετές μουσικές ιδέες για μια ολόκληρη ζωή. Και είναι αλήθεια πως πολλές τέτοιες ιδέες αποτυπώθηκαν σε ουβερτούρες, σουίτες του και άλλες συνθέσεις, αλλά όπως φαίνεται έγιναν και μια συλλογή πολωνικών χορών την οποία ανακαλύψαμε απλά λίγο αργότερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η ξενάγηση στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής, σήμερα από έργο σε έργο με επιλογές ελεύθερων συνειρμών, ξεκίνησε και χωρίς να χάνουμε λεπτό κινούμε για τον επόμενο προορισμό μας. Πηγαίνουμε στο Middlesex της Αγγλίας του 1718. Η μύθια θαλάσσια νύμφη Γαλάτια συναντά στο δάσος τον Βοσκό Άκη, γιο του Φάβνου και της νύμφης Σιμεθίδας. Αναστατώνεται, στην αρχή προσπαθεί να σοπάσει τα πουλιά που ξυπνούν το πάθος της. Τον ερωτεύεται. Σε ένα μικρό δίπρακτο θέαμα με μουσική. Για να διασκεδάσει τον εργοδότη του, πρώτο δούκα του Τσάντορ, James Bridges και τους φίλους του στο ανάκτορό του, για πρώτη φορά αφήνει τη μητρική γερμανική του γλώσσα, όπως επίσης και τη γλώσσα της μόδας των αντίστοιχων μουσικών θεαμάτων, την ιταλική. Οι ήρωες τραγουδούν στην αγγλική γλώσσα, σε κείμενο του John Gay. Η μικρή βουκολική όπερα, όπως λέει ο ίδιος, αρέσει πολύ και δεν θα σταματήσει να παίζεται ποτέ όσο ζει και μετά το θάνατό του. Βέβαια, όπως είναι φυσικό, σε κάθε παρουσίαση κάτι θα αλλάζει. Με στοιχεία κωμικά και δευτερεύοντες ρόλους που σχολιάζουν χαριτωμένα με χιούμορ τα πάθη τους. Αρκετά χρόνια αργότερα, στο Λονδίνο του 1732, η Γαλάτια και ο Άκης διασκεδάζουν τον βασιλιά, τους φίλους του, τους Λονδρέζους. Και στο τέλος της πρώτης πράξης, μετά το πρώτο ερωτικό σμίξιμό τους, τραγουδούν πόσο χαρούμενοι είναι. Μαζί τους όλα τα πλάσματα της φύσης. Georg Friedrich Händel. Aces and Galatia. Άκης και Γαλάτια. Με αριθμό καταλόγου 49. Πράξη πρώτη, ντουέτο και χοροδιακό Happy We. Χαρούμενοι εμείς, με τον Paul Agnew, την Sophie Dainman, την ορχήστρα και χοροδία Les Arts Florissants, σε διεύθυνση του William Christie.

Κατευθυνόμαστε στο Σάλτσμπουργκ, Δεκέμβριο του 1775, για το τρίτο μέρος του πέμπτου από συνολικά 5 κοντσέρτα για βιολί και ορχήστρα που έχει συνθέσει μέσα στους τελευταίους 9 μήνες για τις μουσικές ανάγκες της αυλής του πρίγκιπα Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμος Κολορέντο. Κάθε ένα από τα κοντσέρτα του 19χρονου συνθέτη είναι πιο πλούσιο, πιο λαμπερό, διαφορετικό. Σε αυτό το τελευταίο μέρος του πέμπτου και τελευταίου κοντσέρτου βάζει στη μουσική του τις δυνατές εντυπώσεις εξωτικής μουσικής. Ξαφνική αλλαγή σε ελάσσον από μείζωνα, πιο γρήγορο ρυθμό, δοξάρια που παίζουν με το ξύλο, χτυπούν, στοιχεία που φέρνουν στην αίθουσα των ανακτόρων του πρίγκιπα, με τον δικό του τρόπο και σε τέμπο μινουέτου, μουσική εμβατηρίων των μουσικών συνόλων με ζουρνάδες, άρπιγγες, καμπανάκια, τύμπανα των επίλεκτων στρατιωτών γενίτσαρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το κοινό του εύκολα αναγνωρίζει τα εξωτικά στοιχεία που δίνουν στο κοντσέρτο του το υποκοριστικό τουρκικό κοντσέρτο. Wolfgang Amadeus Mozart, κοντσέρτο για βιολί αριθμός 5 σε λα μείζωνα με αριθμό καταλόγου 219. Μέρος τρίτο, ροντό, tempo di menuetto, με τον Christian Tetzlaff, την Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, σε διεύθυνση του σολίστα.

Έχουμε έρθει στο Παρίσι του 1816 για μία από περίπου 1200 μικρές συνθέσεις, ασκήσεις, σπουδές, φαντασίες της συλλογής «Cours complet pour l'enseignement du fortepiano», πλήρη μαθήματα για τη διδασκαλία του φορτεπιάνου. Είναι της πρώτης γυναίκας καθηγήτριας στο Conservatoire του Παρισιού, η οποία ευτυχώς γλίτωσε την κιλοτίνα της περίοδου του τρόμου της Γαλλικής Επανάστασης λόγω του ταλέντου της και θέλησε να μοιραστεί τις γνώσεις και το πάθος της για τη μουσική. Για να μπορέσει το αριστερό χέρι να παίζει ένθετες μεμονωμένες νότες στη συνεχή κίνηση του δεξιού χεριού και να κυλάει η μελωδία απρόσκοπτα. Από τις 114 σπουδές για πιάνο της Ελέν Μοντζερούλ, σπουδή αριθμός 37 σε σολ μίζωνα, με την Κλέρ Χάμοντ.

Είναι ο κουρελιασμένος άνεμος το Οκτώβρη που φέρνει δάκρυα στα μάτια της. Μήπως φυσάει τόσο δυνατά που πρέπει να πάρει την ανάσα της με έναν ξαφνικό αναστεναγμό. Ο ήχος του καλπασμού του αλόγου εξασθενεί και ο αναβάτης δεν φαίνεται πια. Η μέρα σβήνει πίσω από την πορφυρή τη δύση και παγερή πέφτει η νύχτα. Πιέζει τα τρεμάμενα δάχτυλά της σφιχτά στα κλειστά της μάτια και στο μοναχικό κατόφλι εκεί τρέμει και κλαίει. Το 1893 στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης, με μικρές παραλλαγές σε στίχους του William Dean Howells και μελωδίες που δανείζονται ιδέες και αρμονίες από τη λαϊκή μουσική, συνθέτει το δικό του folk song, λαϊκό τραγούδι, από τα 8 τραγούδια όπου 47 του Edward McDowell, με τον Stephen Sharp και τον James Barbagallo στο πιάνο.

Παραμένουμε στην ίδια χρονιά, στο 1893, και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτή τη φορά στο Σπίλβιλ της Αϊόβα. Για μουσική που μπαίνει στο χαρτί σε σύντομες καλοκαιρινές διακοπές του Διευθυντή του Εθνικού Οδείου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει έρθει από την Τσεχία με τη μουσική γνώση της μεγάλης παράδοσης, και από νέες διακοπές του Διευθυντή του Εθνικού Οδείου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει έρθει από την Τσεχία με τη μουσική γνώση της μεγάλης παράδοσης.

Οδηγούμαστε και πάλι στο Παρίσι. Τώρα είναι 1932. Έχουμε έρθει για την πρεμιέρα ενός κονσέρτου για πιάνο που τον πέδεψε ως ιδέα περισσότερα από 15 χρόνια. Όταν πρώτο ξεκίνησε, είχε στο νου του ένα θέμα από την λαϊκή μουσική της χώρας των Βάσκων. Ασχολήθηκε και τα παράτησε πολλές φορές μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια με την ιδέα. Δεν τον ικανοποιούσε τίποτα. Ίσως και λόγω του υπέρβαρου ρομαντισμού πάνω στο σκελετό αυτής της μουσικής φόρμας. Όμως μετά το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη το 1928, τη συνάντησή του με τον George Gershwin και τη γαλάζια ραψοδία του, τα blues και τα spirituals της μουσικής jazz να ηχούν στα αυτιά του περισσότερο από ευχάριστα και μόλις μέσα σε 3 χρόνια ολοκληρώνει επιτέλους το κονσέρτο του για πιάνο. Και η πρόθεσή του είναι ξεκάθαρη, το λέει ο ίδιος. Είναι ένα δεξιοτεχνικό εξωστρεφές κονσέρτο για διασκέδαση, όπως του Mozart ή του Saint-Saëns. Maurice Ravel, κονσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα, μέρος πρώτο, Allegramente, με τον Christian Zimmermann, The Cleveland Orchestra σε διεύθυνση του Pierre

στο Άμστερνταμ το 1955-1956. Από εκεί απαντά στην υπόσχεσή του, ή σωστότερα σε παραγγελία ενός από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, του συμπατριώτη του, επιχειρηματία και διευθυντή ορχήστρας με τη δική του ορχήστρα δωματίου. Ο Πολ Ζάχερ του έχει ζητήσει για την Basler Kammer Orchester κάτι διαφορετικό. Ήθελα σε αυτό το έργο να θέσω κάποιες δυσκολίες τεχνικές στην ορχήστρα και τελικά το δύσκολο ήταν να το γράψω εγώ. Λέει για τις συνθέσεις του πάνω στην ιδέα σπουδών για ορχήστρα, που τελικά έγιναν σπουδές για τον ίδιο το συνθέτη. Μπορούν να παίζουν όλοι οι μουσικοί συγχρονισμένοι σε διάφορες τεχνικές πιτσικάτο μουσική. Μπορούν να δοκιμαστούν στην εκφραστικότητα και στις λεπτές ισορροπίες του ήχου των εγχόρδων Frank Martin, Etude pour orchestre à cordes, σπουδές για ορχήστρα εγχόρδων, σπουδή αριθμός 2 με την Chamber Orchestra of Europe σε διεύθυνση του Thierry Fischer.

Στη Σκωτία του 2023, σχεδόν τις ίδιες μέρες, δέχεται πρόσκληση σε γάμο φιλικού ζευγαριού και μια ανάθεση έργου για ορχήστρα. Και έτσι απλά, οι δύο προσκλήσεις ενώνονται με ένα βάλς που θυμάται τον 19ο αιώνα, μια σαραμπάντ με άρωμα 18ου, χορό πάνω σε χορό του σπιτιού, όπως αποκαλεί εκείνη τη χορευτική μουσική pop της δεκαετίας του 90, χορό από τη λαϊκή μουσική παράδοση της Σκωτίας. Χορή της φαντασίας της. 12 συνθέσεις, όλες μαζί ένα παζλ μουσικών αντιθέσεων σε ρυθμούς, χρώματα, μελωδίες, κάθε μια ξεχωριστά ένας μικρός χορός για μια ορχήστρα που μπορεί να παίζει σε ένα γάμο, αλλά γιατί όχι και στην πιο σημαντική αίθουσα συναυλιών της χώρας. Έρολιν Γουόλεν, Dances for Orchestra, χορή για ορχήστρα, χορός πρώτος, όγδος και ένατος, με την BBC Concert Orchestra σε διεύθυνση του John Andrews.

Το 1909 τη βάζει σε νότες για πιάνο σε ένα από τέσσερα ισπανικά κομμάτια ο Μανουέλ Τεφάγια. Εκεί τον συναντούν ένας μουσικός και το σύνολό του, τους οποίους τους έχουμε συχνά ακολουθήσει στα ταξίδια τους ανάμεσα σε δύο κόσμους και εποχές. Πάμε και σήμερα μαζί τους. Τελευταίο σταθμός της σημερινής μας διαδρομής, η Ανδαλουσία του Μανουέλ Τεφάγια, σε μια διασκευή του David Bruce για το μαντολίνο του Avea Vital και το μουσικό σύνολο Between Worlds.

0: Από έργο σε έργο ο χρόνος κύλησε και η ώρα του αποχωρισμού έφτασε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Όλα ξεκινούν στην αρχαία Ελλάδα, στο βουνό Παρνασσός, τόπο αφιερωμένο στον Απόλλωνα, θεό της μαντικής, της μουσικής και του χορού. Εκεί, στη γαλήνη και στην ομορφιά του, ζουν και οι θεότητες των τεχνών, οι εννέα μουσες. Πολλούς αιώνες αργότερα, το 1727 μετά Χριστόν, από τη Βιέννη βήματα στον Παρνασσό, Gradus ad Parnassum, τρόπος για να ανέβεις καλοπάτια επίπεδα προς την κορυφή της ιδανικής έκφρασης, προτείνει ο Johann Joseph Fuchs σε όσους καταπιάνονται με τη σύνθεση της μουσικής. Νότα απέναντι στη νότα ή μία μετά την άλλη, σε ένα εγχειρίδιο οδηγό για την τέχνη της αντίστοιξης. Και το 1817, το 1819 και το 1826 σε τρεις φάσεις, ο Μούτσιο Κλεμέντι από το Λονδίνο καταγράφει και χωρίζει σε τρία επίπεδα 100 σκαλιά. Gradus ad Parnassum, 100 ασκήσεις με νότες για την εκείμναση των δακτύλων των χεριών του πιανίστα. Ίσως έτσι θα έχει τις πιθανότητες ο μουσικός να κατακτήσει τη θεία τέχνη της μουσικής, να πλησιάσει την ιδανική έκφρασή της, τον τόπο κατοικίας των μουσών. Παρίσι 1908. Σε μουσική με νότες, για τις οποίες πρέπει να έχει κατακτηθεί η εξάσκηση των μειών των δακτύλων, παίρνει μορφή ένα είδος προοδευτικής, υγιεινής, γυμναστικής άσκησης που θα παίζεται κάθε πρωί σε νηστεία, ξεκινώντας από μοντεράτο και δουλεύοντας σταδιακά σε ανιμάτο. Με αυτές τις οδηγίες, με το μοναδικό χιούμορ του, απαντά ο Claude Debussy σε ερώτημα του εκδότη του Diron σχετικά με το tempo, τη ρυθμική αγωγή της πρώτης από 6 συνθέσεις που του έχει στείλει. Είναι ο Dr. Gradus ad Parnassum. Η συλλογή είναι αφιερωμένη στην τρίχρονη κόρη του. Η ύπαρξή της απορροφά όλη του την ενέργεια πέρα από τη μουσική αυτό το διάστημα. Και κάθε σύνθεση περιγράφει δραστηριότητες ενός παιδιού. Είναι η Children's Corner, παιδική γωνιά, με τίτλο στην αγγλική γλώσσα, πιθανότατα επειδή είναι η μητρική γλώσσα της κυρίας που προσέχει την μικρή σουσού του. Και πριν την απορροφήσουν άλλες σημαντικές δραστηριότητες, ένα ανανούρισμα για το ελεφαντάκι, μια σερενάτα για την κούκλα, ένας μικρός βοσκός ή ο αστείος χορός με χαρακτηριστική κούκλα της εποχής, όλα ξεκινούν κάθε μέρα με λίγο Dr. Gradus ad Parnassum. Βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι προς την κορφή του βουνού κατοικία των μουσών, τόπο που θέλει να μοιραστεί με την πολυαγαπημένη του κόρη.

από τη συλλογή Children's Corner, γωνιά του παιδιού του Claude Debussy, ακούσαμε την πρώτη σύνθεση με τίτλο «Dr. Gradus ad Parnassum» στην ερμηνεία του Arturo Benedetti Michelangeli. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα δεν είναι ακριβώς έντονη, είναι μια διαχρονική επικαιρότητα θα έλεγα. Τον έχω επιμελείται η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά δε στη μουσική επιμέλεια, σήμερα θα ακούσουμε Τέλεμαν. Διάφορα μικρά κομμάτια. Τώρα, στο στούντιο δεν είμαι μόνος. Έχω πολύ πολύ καλή παρέα. Έχω μαζί μου μία αρχαιολόγο της οποίας τη δουλειά παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Στο πρώτο πρόγραμμα όσο είχα εκπομπή. Αλλά θα συνεχίσω να την παρακολουθώ τώρα και από το τρίτο. Ο λόγος για την κυρία Ελένη Κόρκα, η οποία είναι επίτιμη διευθύντρια αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι και η διευθύντρια της ανασκαφής στην Αρχαία Αθηναία. Η Αρχαία Αθηναία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος που μας δίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια πολύ, πολύ εντυπωσιακά ευρήματα. Πολύ εντυπωσιακά και για τα μάτια των αρχαιολόγων, αλλά πιστεύω ότι σε λίγο καιρό που θα γίνει επισκέψιμος ο χώρος, ολόκληρος γιατί είναι και μεγάλος, θα είναι πολύ εντυπωσιακά και για όλους εμάς που δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι. Η Αρχαία Αθηναία βρίσκεται κοντά στο χιλιομόδι της Κορινθίας και η κυρία Ελένη Κόρκα βρίσκεται μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας γιατί είμαι μεγάλη φαν του κυρίου Γιαναράκου και παρακολουθώ τις εκπομπές του ανελιπώς.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και εγώ παρακολουθώ τη δική σας τη δουλειά ανελιπώς. Είναι ένα σύριαλ με ένα επεισόδιο το χρόνο θα έλεγα, μπορεί και δύο μερικές φορές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μιλώντας λίγο για την Αρχαία Αθηναία. Να πούμε ποια είναι η Αρχαία Αθηναία.
1: Η Αρχαία Αθηναία ήταν μια πόλη χαμένη μέσα στην ομίχλη του μύθου. Γνωρίζουμε από τους αρχαίους συγγραφείς ότι εκεί ο βασιλιάς Πόλυβος στα θερινά του ανάκτορα μεγάλωσε τον Ιδίποδα όταν εκδιώχθηκε από τη Θήβα. Εκεί γράφει ο Κακριδής ότι σπούδασε κοντά στη μεγάλη θρησκευτική σχολή της Αθηναίας και έτσι έμαθε να μπορεί να λύσει το γρίφο της Σφίγγας που ήταν έξω από τη Θήβα και δεν άφηνε κανένα διαβάτη να περάσει. Ο Ιδίποδας, όπως γνωρίζουμε από τις αρχαίες τραγωδίες, την αρχαία γραμματολογία, επειδή ήταν και μεγάλος ήρωας των Ελλήνων και των Ρωμαίων, είναι γνωστό ότι κατάφερε όντως να κατακτήσει πάλι πίσω το θρόνο στη Θήβα με την τραγική του μοίρα και η αλήθεια είναι ότι η εκστρατεία των 7 επιθήβες είναι ιστορικό γεγονός. Άρα λοιπόν από το ξεκίνημα η Αθηναία κάπου συνδέεται με την ιστορία και κάπου με τη μυθολογία. Συνεχίζουμε με τους αρχαίους συγγραφείς.
0: Η Αθηναία με τους 7 επιθήβας τι σχέση έχει?
1: Έχει στο ότι ο Ιδίποδας μεγάλωσε γιατί η εκστρατεία του Ιδίποδα ήταν με τα 7 επιθήβες.
0: Ναι, επειδή μπαίνει στον θηβαϊκό κύκλο αργότερα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τότε ο Ιδίποδας συμμετέχει μόνο στον Ιδίποδο επικολωνό, βρίσκουμε τον Πολυνίκη να συζητάει μαζί του πριν πάει να επιτεθεί.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτές οι σχέσεις των πόλεων της εποχής εκείνης που ξετυλίγουν την ιστορία τους μέσα από το μύθο είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή η σχέση της Αθηναίας, του Άργους, της Θήβας, της εποχής εκείνης, πάρα πολύ σημαντικό. Η δεύτερη αναφορά που έχουμε στην Αθηναία από τους αρχαίους συγγραφείς είναι ότι ο Αγαμέμνονας όταν τελείωσε ο Τροϊκός πόλεμος βρήκε στην Τένεδο Τρώες που είχαν διαφύγει, είχαν πλοία, ήταν από μεγάλες οικογένειες και κατάστρωσε μέσα στο μυαλό του ένα πολύ σπουδαίο σχέδιο. Τους πρότεινε να τους πάρει μαζί του, να τους εγκαταστήσει στην περιοχή που τελικά ονομάστηκε Τενέα εξαιτίας των τρόων από την Τένεδο. Πιο πριν δηλαδή επιδίποδα λιγόταν κάπως αλλιώς, αλλά το έχουμε χάσει το προηγούμενο όνομα. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι έγινε Τενέα γιατί εκεί εγκαταστάθηκαν οι Τρώες, η μόνη πόλη της Ελλάδας που εγκαταστάθηκαν Τρώες ελεύθεροι. Όμως είχαν μία υποχρέωση να προστατεύουν τις Μυκήνες από κάθε εχθρική εισβολή.
0: Α, μάλιστα, δηλαδή είναι μία τροϊκή πόλη, αλλά και με κάποιους Έλληνες κατοίκους. Και στην πορεία εξελληνίστηκε, ας πούμε, πλήρως.
1: Υπήρχαν οι Έλληνες κάτοικοι και εδώ έρχεται η ανασκαφή, η σκαπάνη, η οποία φέρνει στο φως ευρήματα, ευρήματα ανέλπιστα, που δεν τα περιμένει κανείς.
0: Για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Να ακούσουμε κάτι από τον Τέλεμαν πρώτα.

0: Ακούτε πάντα το τρίτο πρόγραμμα. Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Η κυρία Ελένη Κόρκα είναι μαζί μας, η οποία διευθύνει την ανασκαφή στην αρχαία Αθηναία. Μας είπε προηγουμένως ποια είναι η αρχαία Αθηναία. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλήσουμε ακόμα για τα πολύ σημαντικά ευρήματα. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς καταλήξατε στο ότι αυτή ήταν η αρχαία Αθηναία και είναι ένας αρχαιολογικός χώρος που ξέρατε ότι υπάρχει.
1: Δεν είχα εικόνα του που ακριβώς είναι η αρχαία Αθηναία, γιατί κανένας δεν ήξερε μέχρι τότε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν υποψίες ότι είναι στα Θήκια, είναι σε κάποιο άλλο χωριό από τα κοντινά και δεν είχαν βρεθεί κατάλοιπα ώστε να αποδείξουν πού είναι το κέντρο της πόλης. Όμως πρέπει να δώσουμε τον ανάλογο φόρο τιμής στους κατοίκους του Χιλιομοδίου και στον τότε πρόεδρο, ο οποίος με κάλεσε επειδή ήμουν αρχαιολόγος και υπηρετούσα στην αρχαία Κόρινθο και μου είπαν βρήκαμε μια σαρκοφάγο. Έλα γρήγορα γιατί έχει χτυπήσει ο εξκαφέας που ανοίγει ένα βλάκι για νερό και πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ. Και δεν την κατέστρεψαν. Δεν την εξαφάνισαν, με κάλεσαν και βρέθηκα μπροστά σε ένα μοναδικό δείγμα στο εσωτερικό της καλυπτήριας πλάκας, μια σαρκοφάγου αρχαϊκής εποχής. Βρέθηκε μια παράσταση ζωγραφική ατσέκο τεχνικής που είναι το μόνο δείγμα μεγάλης ζωγραφικής που διαθέτουμε από τα αρχαϊκά και τα κλασικά χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε την αξία, είναι μοναδικό για όλη την Ελλάδα.
0: Και όχι μόνο, για όλο τον ελληνισμό, σε όλη την Ευρώπη ενδεχομένως. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν στις απικίες εκείνης της περίοδου αντίστοιχα ζωγραφικά.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο να το θίγετε αυτό το ζήτημα, διότι η Αθηναία είναι αυτή που κάτω από ένα κορίνθιο αρχηγό απίκησε τις Σιρακούσες. Άρα λοιπόν η Αθηναία έχει να κάνει και με την Ανατολή, έχει να κάνει και με τη Δύση. Και μεταφέρθηκαν ειδικά τα ταφικά έθιμα πια της Κορινθίας και Αθηναίας, γιατί μετά τις Μυκήνες βέβαια, η πτώση των Μυκηνών έφερε την υπαγωγή της Αθηναίας στην Κόρινθο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όντως μεταφέρθηκαν τα έθιμα, άρα και η επιζωγραφική επιφάνεια των σαρκοφάγων.
0: Α, και έτσι βρέθηκαν σαρκοφάγοι αργότερα και στην...
1: Ακριβώς, και μάλιστα θαμμένες στη γη, όχι επιφανειακές όπως συνηθίζονταν. Ήταν πολύ έντονη η παρουσία λοιπόν των απίκων.
0: Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει αυτή η ανασκαφή και αρχίζεται και βρισκόσαστε μπροστά σε ένα θησαυρό.
1: Σε ένα θησαυρό πραγματικά, γιατί δεν αρκεί ότι ήταν ο τάφος μιας νεαρής γυναίκας, η οποία φαίνεται ότι ήταν από μια πάρα πολύ αρχοντική οικογένεια, άλλωστε και η ίδια η διακόσμηση δείχνει το επίπεδο της καταγωγής της, αλλά και τα αντικείμενα που ήταν μέσα, που ήταν ειδόλια, καθρέφτης, διάφορες πηξίδες, δηλαδή αρχαία εγγύα, όπου μπορούσαν να βάλουν οι γυναίκες τα καλλιντικά τους, βρέθηκαν μέσα στη σαρκοφάγο ακόμα και ξύλο από την ξύλινη περώνη της. Ήταν ένα θαυμαστό έβριμα από κάθε άποψη και αυτό με έκανε να καταλάβω ότι η Αθηναία είναι εκεί. Το κέντρο της είναι το Χιλιομόδι. Από εκεί άλλαξαν όλα. Γιατί δεσμεύτηκα ότι θα γυρίσω να κάνω μια συστηματική έρευνα μόλις μπορέσω εγώ να συγκεντρώσω την υποδομή για να κάνω την ανασκαφή συστηματική όπως πρέπει.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για την ανασκαφή, αλλά πριν μιλήσουμε για την ανασκαφή θέλω να μας πείτε για τους κατοίκους του Χιλιομοδίου. Εξακολούθησαν να είναι τόσο θετικοί απέναντι στην ανασκαφή? Γιατί δεν το βλέπουμε παντού αυτό.
1: Πραγματικά θίγεται ένα ευαίσθητο σημείο. Πρέπει να πω ότι ναι μεν με κάλεσαν τότε το 84, αλλά όταν
0: έπρεπε... Το 84, τόσο παλιά.
1: Τόσο παλιά, βεβαίως. Ήμουν πολύ νεαρή αρχαιολόγος τότε, υπηρετούσα στην αρχαία Κόρινθο, στην Αργολιδοκορινθία. Η εφορία αρχαιοτήτων ήταν μεικτή. Και μου πήρε πολύ καιρό να μπορέσω να βρω χρηματοδότηση, να βρω την ανασκαφική ομάδα για όλες τις εποχές, να βρω την αποθήκη, και να καλύψω όλη την γκάμα που απαιτεί μια συστηματική αναστροφή. Φυσικά με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού πάντοτε. Ναι. Αλλά η συστηματική αναστροφή έχει πολλές απαιτήσεις. Χρειάζονται δημοσιεύσεις, χρειάζονται η τάξη, η αναλογή, επεξεργασία του υλικού με αρχαιομετρικές μεθόδους.
0: Χρειάζονται και επιστήμονες από άλλους κλάδους. Δεν φτάνουν οι αρχαιολόγοι.
1: Εννοείται.
0: Γεωλόγοι, ξέρω τι είπε.
1: Αρχιτέκτονες, ναι. Γεωλόγοι, ανθρωπολόγοι, τοπογράφοι, ναι. Συντηρητές.
0: Είναι ολόκληρη ομάδα, μεγάλη ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Διεπιστημονική συνεργασία είναι καθένα καφή, κάθε έρευνα.
1: Πράγματι έτσι πρέπει να είναι για να μπορείς να φέρεις στην επιφάνεια με πλήρη τεκμηρίωση τα ευρήματα και βεβαίως να σκεφτείς πώς ακριβώς θα διεξάγεις την ανασκαφή. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε ότι θα διεξάγουμε την ανασκαφή μέσα από δοκιμαστικές τομές και όχι μαξιμαλιστικό άνοιγμα τετραγώνου μετά από τετράγωνο και να πηγαίνουμε, αλλά να παίρνουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας κατά το δυνατόν, γιατί όλα τα επιφανειακά ευρήματα έχουν αφαιρεθεί είτε λόγω αγροτικών εργασιών είτε λόγω αρχαιοκαπηλείας. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει τις αρχαιότητες στην Δενέα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια, και αυτά που ήταν επιφανειακά, φαντάζομαι θα έπρεπε να τα έχουν χρησιμοποιήσει και για οικοδομικό υλικό σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ακριβώς αυτό συνέβη και στην Δενέα, γιατί ερήμωσε το χιλιομόδι που υπήρχε στα Βυζαντινά χρόνια και ξανακατέβηκαν οι κάτοικοι το 19ο αιώνα. Ήταν ένα έρημο μέρος και οι άνθρωποι που πήγαν εκεί από άλλα γύρω χωριά χρησιμοποίησαν το αρχαίο υλικό όλο που υπήρχε για να φτιάξουν τα σπίτια τους και την εκκλησία του χωριού.
0: Μάλιστα. Και έτσι εσείς βρεθήκατε σε ένα χώρο που έπρεπε να πάτε ψηλαφυτά να βρείτε τι υπάρχει και πού υπάρχει. Λοιπόν, το τι βρήκε η κυρία Κόρκα θα το ακούσουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την κυρία Κόρκα για την αρχαία Αθηναία. Οπότε, καταφέρνετε, βρίσκεται όλη αυτή την ομάδα, τη διεπιστημονική, η οποία έπρεπε να συνεργαστεί και πιθανότατα και κάποιους φοιτητές οι οποίοι έπρεπε να έρθουν μαζί σας να βοηθήσουν στο σκάψιμο, διότι είναι η καλύτερη άσκηση για τους φοιτητές να μαθαίνουν εκεί να σκάβουν με το κουταλάκι. Κουραστικό μεν, αλλά τι να κάνεις.
1: Έτσι.
0: Και πότε ξεκινάτε την ανασκαφή?
1: Εμείς κάθε χρόνο ξεκινάμε 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνουμε 10 Οκτωβρίου.
0: Από
1: και
0: ποια χρονιά?
1: Από το 13.
0: Κάνατε δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια να βρείτε το.
1: Βεβαίως, δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεις σπόνσορες που να θέλουν να υποστηρίξουν μια ανασκαφή όταν δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα εύκολα.
0: Ναι. Τώρα οι κάτοικοι θέλουν την ανασκαφή? Φαντάζομαι ότι πρέπει να τη θέλουν.
1: Αυτό που νομίζω έγινε από τις δύο πλευρές ως όσμωση είναι ότι άρχισαν να ενδιαφέρονται, να το βλέπουν φιλικά και θετικά. Δημιουργήθηκε το Σωματείο Φίλων Αρχαίας Αθηναίας. Οι κάτοικοι μας δίνουν τα χωράφια τους, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς δεν είναι τόσο εύκολο να εμπιστευτείς έναν αρχαιολόγο που να νομίζω ότι θα σου δεσμεύσει το χωράφι ή δεν ξέρω τι θα σου κάνει. Υπάρχει αυτό. Και καταφέραμε να τους κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, να μας δίνουν τα χωράφια τους για να σκάβουμε. Εμείς θα αποκαθιστούμε και συνεχίζουν τις αγροτικές
0: τους εργασίες. Όταν δεν είναι κάτι σημαντικό, γιατί να κρατηθεί στην επιφάνεια?
1: Όπως και αν έχει, είναι και λόγοι προστασίας μέχρι να δεις, αλλά με ένα ολοκληρωμένο πλάνο, τι πρέπει να κάνεις για την περιοχή. Κατά συνέπεια, το σωματείο μας έχει βοηθήσει, κάνουμε παρουσιάσεις στο χωριό, έρχονται τα σχολεία του χωριού, αλλά τώρα πια χάρη στην συνδρομή των εκπαιδευτικών της Κορινθίας, έρχονται όλα τα σχολεία της Κορινθίας. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα
0: εμείς. Α, τους κάνετε εσύ?
1: Βεβαίως. Αφιερώνουμε από το χρόνο μας και βλέπουμε αυτά τα παιδιά που κάθε χρόνο μπορεί να περάσουν πάνω από 1500 παιδιά.
0: Δηλαδή πηγαίνετε και άλλες στιγμές μέσα στο χρόνο?
1: Δεν πηγαίνουμε άλλες στιγμές για να δείξουμε στα παιδιά, πηγαίνουμε για να μελετήσουμε. Εμείς κατά τη διάρκεια της ανασκαφής που μπορούν να συμμετέχουν, να σκάψουν και αυτά λίγο, να νιώσουν το κλίμα και τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και έτσι το κάνουμε, έχει φέρει θαυμαστά αποτελέσματα. Τα παιδιά ανταποκρίνονται. Τα μικρά με έναν ενθουσιασμό απίστευτο, τα μεγάλα με το να δημιουργούν προγράμματα με τους καθηγητές τους, έχουν γράψει χαϊκού ποίηματα, έχουν δραματουργήσει ας το πούμε ένα πλαίσιο πώς είναι μια ανασκαφή και πώς ήταν στο παρελθόν η Αθηναία. Έχουν δημιουργήσει με artificial intelligence τον Τενεάτη, ο οποίος απαγγέλει και λέει πώς ήταν στην εποχή του στα αρχαϊκά χρόνια και πώς μελετούσε την ιστορία. Είναι θαυμαστά πράγματα που βγαίνουν από τα παιδιά τεχνικών λυκείων, άλλων σχολείων. Είναι κάτι το καταπληκτικό.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό και μάλιστα είναι πολύ ωραίο να το σκεφτεί κανείς ότι είναι μια ανασκαφή η οποία εμφανίζει έναν αρχαιολογικό χώρο από εκεί που δεν υπήρχε. Και ξαφνικά το χωριό τη θέλει και νομίζω ότι, ότι με την πάροδο του χρόνου θα το ωφελήσει πάρα πολύ το χωριό, ακόμη και οικονομικά, διότι αυτό θα γίνει τουριστικός πόλος. Αν έχω καταλάβει καλά, κυρία Κόρκα, είναι μια τεράστια πόλη αυτή, είναι τεράστια ανασκαφή.
1: Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη πόλη που έρχεται στην επιφάνεια. Μας καταπλήσει και εμάς. Γιατί βλέπετε ότι η ιστορία της Αθηναίας δεν τελειώνει στα αρχαϊκά χρόνια και στον πλούτο που εισέπραξε η Μητρόπολη, ναι μεν Κόρινθος, αλλά και η Αθηναία πρωτίστως, αφού δικοί της κάτοικοι μεταφέρθηκαν στις Σιρακούσες. Αλλά συνεχίζει πολύ έντονα στα ρωμαϊκά χρόνια. Γιατί? Γιατί οι Τρώες υποτίθεται ότι είχαν ένα μεγάλο ήρωα ο οποίος ίδρυσε μια πολύ μεγάλη πόλη, πια τη Ρώμη. Ο Αινίας έφυγε από την Τρία και πήγε με το χρησμό του Απόλλωνα και ίδρυσε τη Ρώμη. Άρα οι Ρωμαίοι είναι Τρώες. Οι χιλιομοδιώτες, οι αρχαίοι, δηλαδή οι Τενεάτες, ήταν Τρώες, άρα καταστρέφει ο Μόμιος την Κόρινθο πλήρως και μένει μόνο χωρίς καμία καταστροφή Τενέα, αλλά αντίθετα με τρομερή υποστήριξη. Ανεξαρτητοποιείται πλήρως, κόβει νόμισμα και επί εποχής Σεπτιμίου Σεβίρου φαίνεται ότι εισπράττει πάρα πολύ μεγάλα ποσά, γιατί στο νόμισμα που κόβεται εκείνη την εποχή και δείχνει τον αυτοκράτορα ή την σύζυγο του αυτοκράτορα, την Ιουλία Δόμνα κτλ. Και τους διαδόχους, φαίνεται ότι έχουν κατασκευάσει μια τεράστια πύλη με τρεις αψίδες, με τους αδριάντες του αυτοκράτορα και των διαδόχων του. Δηλαδή άλλαξε τελείως η δομή, έγινε μια τεράστια πόλη, πάντα στο όνομα της κοινή καταγωγής. Άρα η Τενέα έχει μια μεγάλη ιστορία και βλέπουμε ότι ξεκινάει από τα προϊστορικά χρόνια και φτάνει μέχρι τα ύστερα ρωμαϊκά, πρώτα χριστιανικά χρόνια και κλείνει ως αρχαία πόλη με τις επιδρομές των Αβαροσλάβων, δηλαδή 6ο αιώνα μετά. Μεγάλη γκάμα αιώνων και με πολλές αλλαγές και διαδοχές.

0: Συζητάμε πάντα με την κυρία Ελένη Κόρκα για την ανασκαφή της αρχαίας Τενέας, η οποία είπαμε ξεκίνησε το 2013 μόλις. Μάλιστα. Δηλαδή είναι 13 ετών, μόλις έχει πάει στο γυμνάσιο. Πρέπει να μας πείτε σε αυτό το σημείο πότε βεβαιωθήκατε και πώς, τι ευρήματα σας κάνουν να βεβαιωθείτε ότι η περιοχή που κάνετε ανασκαφή είναι η Τενέα. Πότε την ταυτίσετε δηλαδή την ανασκαφή με την αρχαία Τενέα?
1: Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, με το ένστικτο του αρχαιολόγου, όταν με κάλεσε το Χιλιομόδι, το χωριό, το 84, και είδα αυτή την καταπληκτική σαρκοφάγο, ήμουν βέβαιη ότι η Τενέα είναι εκεί. Αλλά μια σαρκοφάγος δεν αρκεί. Και βεβαίως η σκαπάνη φέρνει στο φως πράγματα τα οποία εσύ δεν μπορείς να υπολογίσεις, ειδικά όταν δεν ξέρεις καθόλου το σχεδιασμό της πόλης, πώς λειτουργούσε, πώς εξελίχθηκε με τους αιώνες. Και έτσι, επειδή δεν υπάρχει το Χ στη γη κάτω που να σου λέει εδώ έλα και σκάψε, φυσικά ξεκινήσαμε με το να δούμε το νεκροταφείο, το αρχαϊκό, γύρω από το οποίο

0: αναπτύχθηκε εκείνη η μοναδική σαρκοφάγος, η οποία δεν είναι μόνο ήταν των αρχαϊκών χρόνων, αλλά πρέπει να είχε μία ιερολατρία και τεράστια σημασία, διότι βρέθηκε πάνω στη σαρκοφάγο αυτή των αρχαϊκών χρόνων ένα λιχνάρι του 1ου αιώνα π.Χ. με κορινθιακό πυλό, αλλά αιγυπτιακό καλούπι. Αυτό το σχήμα του Παποσιλινού που είναι λίχνος υπάρχει μόνο στην Αλεξάνδρεια. Και μπορούμε να πούμε αργότερα και ποια είναι η σύνδεση της Θενέας με την Αίγυπτο.
1: Μέσα από αυτό το βρήκατε.
0: Αυτό το πούμε ήταν τώρα. Το πρώτο εύρημα. Να το αποκαλύψουμε.
1: Βρήκατε κάτι φέτος?
0: Βρήκαμε σχετικό και φέτος, αλλά και άλλες χρονιές, διάφορα ευρήματα, όπως για παράδειγμα ένα σιδερένιο δαχτυλίδι, γιατί για τους Ρωμαίους το σιδερένιο δαχτυλίδι που έδειχνε την πυγμή είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία, με τον Σάραπη, τον ελληνιστικό θεό που δημιούργησαν οι Πτολεμαίοι.
1: Ναι.
0: Πέρα από αυτό είχαμε πλακίδια ή διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη που δείχνουν επάνω τον Σάραπη, λιχνάρια με το Σάραπη. Επίσης ένα τοπίο Νείλου με έναν από τους γιους του Ασκληπιού. Και αργότερα θα δούμε τελικά πόσο Ασκληπιός προέκυψε στην Τενέα. Αλλά σίγουρα έχουμε και Αρποκράτη, ο οποίος είναι θεός της Ίασης, επίσης των ελληνιστικών χρόνων, και βρέθηκε το προσωπείο του φέτος. Ένα μετά πολλά νομίσματα της εποχής των Πτολεμαίων, αλλά και της ελληνιστικής εποχής. Άρα λοιπόν η περιοχή είχε πολύ στενές σχέσεις με την Αίγυπτο, και κυρίως την εποχή της Αχαϊκής Συμπολιτείας, που ο Πτολεμαίος μια υποστήριζε την Αχαϊκή Συμπολιτεία, μία τους Μακεδόνες, και γινόντουσαν οι μεγάλες συγκρούσεις των δυνάμεων της εποχής.
1: Και δεν έχει να κάνει αυτή η σχέση με την Αίγυπτο με την εισαγωγή αργότερα πυρωμαϊκής αυτοκρατορίας της λατρείας της Σίσιδας σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, ή είναι σχετική?
0: Είναι πολύ σχετική και σωστά το θίγεται, διότι την εποχή των Πτολεμαίων υπάρχει αυτό που λέμε θρησκευτικός συγκριτισμός. Δηλαδή ιδιότητες θεών των αρχαίων Ελλήνων παίρνουν και ονομασίες σχετικές, αλλά και ιδιότητες θεοτήτων της Αιγύπτου. Και γι' αυτό δημιουργείται ο Σάραπης, που είναι ένας συνδυασμός και του Ασκληπιού και του Πλούτωνα και του Δία. Δηλαδή δημιουργούνται οι νέοι θεοί. Κυρίως άλλωστε στα ελληνιστικά χρόνια θέλουμε τις επιμέρους ιδιότητες των θεοτήτων. Οι άνθρωποι θέλουν να αισθανθούν πιο κοντά στις θεότητες και χρειάζονται επιμερισμό και καταμερισμό αρμοδιοτήτων.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν βεβαίως ταιριάζει με τις λατρείες αυτές, άλλωστε πολύ κοντά στην Τενέα είναι το λιμάνι των Κεχρεών που υπήρχε ο ναός της Ίσιδας.
1: Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ευρήματα συγκεκριμένα που λένε εδώ είναι η Τενέα.
0: Η Τενέα λοιπόν προφανώς σύμφωνα με το μύθο είχε σχέση με την Τένεδο. Θέλαμε λοιπόν και εμείς ακριβώς να δούμε κάποιο εύρημα που κάτι να μας υποδείξει. Όταν σκάβαμε τα λουτρά της Θενέας, τα οποία έχουν μια έκταση πάνω από 1000 τετραγωνικά και έχουν διάφορες διαδοχικές φάσεις ανακατασκευών κτλ. Και η έκτασή τους δείχνει ότι ο πληθυσμός της Θενέας στα ρωμαϊκά χρόνια είναι πολύ μεγάλος για να έχουν τέτοια λουτρά. Αυτό λοιπόν μας έκανε να δούμε πολλά αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία είχαν λιθολογηθεί από προηγούμενες περιόδους και είχαν ενταχθεί στις δομές των ρωμαϊκών λουτρών. Όχι μόνο λοιπόν υπήρξαν πολύ σημαντικά ευρήματα της αρχαϊκής Θενέας, όπως για παράδειγμα μια επιγραφή που λέει «εγώ ως επιγραφή είμαι δίπλα στον αρχαίο ναό». Δηλαδή αποκαλύπτει ότι υπήρχε από τα αρχαϊκά χρόνια ένας μεγάλος ναός εκεί στο κέντρο της πόλης. Και τι άλλο εντοπίζουμε? Τη βάση ενός αγάλματος του 4ου αιώνα π.Χ. Και είναι μία οικογένεια, ή τις ανδρίδες που προέρχονται από την Τένεδο. Αυτοί αφιέρωσαν λοιπόν ένα άγαλμα που πρέπει να ήταν μεγάλο και χάλκινο, γιατί υπάρχουν τα αποτυπώματα του αγάλματος στη βάση του, και βέβαια ποιος αφιερώνει, έτσι γνωρίζουμε την οικογένεια και πότε, από την, τα γράμματα, και φυσικά έχει σχέση με την Τένεδο. Γιατί να αφιερωθεί κάτι από μια οικογένεια της Τενέδου στην Τενέα του 4ου αιώνα π.Χ. Αυτό είναι μια πολύ βασική ένδειξη του ότι υπήρχε η σχέση. Αφήνουμε βέβαια και κατά μέρος ότι οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι εκεί είναι οι Τρώες, πρόγονοι και τα λοιπά. Που τελικώς, εφόσον έδωσαν τόσα χρήματα, ειδικά σε ένα μικρό μέρος, και το προστάτευσαν, κάτι δείχνει και αυτό.
1: Προφανώς, αλλά εδώ θυμάμαι σε κάποια από τις προηγούμενες κουβέντες μας, μου είχατε πει ότι υπάρχει και, ότι υπήρχε και εύρημα σχετικό με τον Ιδίποδα. Ένα λιχνάρι, αν θυμάμαι καλά, τι ήτανε.
0: Τι ωραία που τα θυμάστε. Λοιπόν, πράγματι έχουμε ένα λιχνάρι με τον Ιδίποδα, αλλά έχουμε και λιχνάρι με τον Ενία, που φεύγει από την Τρία και κρατάει στον ώμο τον πατέρα του και από το άλλο χέρι το μικρό του γιο, και πηγαίνει να ιδρύσει πια τη Ρώμη. Όλα αυτά δείχνουν όχι μόνο τις λατρείες των κατοίκων της εποχής εκείνης, αλλά και τις παραδόσεις τους. Mm-hmm.

0: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την αρχαία ταινία με την κυρία Κόρκα και περνάμε σε άλλα ευρήματα. Ξέρετε πλέον ότι είναι η αρχαία ταινία, έχει ταυτιστεί, υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Επιγραφές δεν ξέρω αν έχετε βρει που να το πιστοποιούν. Έχετε βρει και επιγραφές? Όχι.
1: Όχι. Επιγραφή που να λέει ταινία, όχι. Όμως η επιγραφή που λέει παρά ναών, ότι εγώ η επιγραφή ήμουνα δίπλα στο ναό, έχει ένα άτιν. Δηλαδή σε ποιον θεό ήταν αφιερωμένο και είναι μία πιθανότητα ότι αυτό το κομμάτι που λείπει, γιατί ένα κομμάτι της επιγραφής σώζεται, μπορεί να είχε ένα τεν, εφόσον εμείς έχουμε το υπόλοιπο. Αλλά αυτό είναι μια εικασία που δεν επιτρέπεται στους αρχαιολόγους, παρά μόνο ως μια πιθανότητα. Όμως τόσα άλλα πράγματα δείχνουν ότι είναι η ταινία που δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Ωραία, και πάμε τώρα στα πολύ σημαντικά ευρήματα. Πείτε μας λοιπόν, τι είναι τα πιο σημαντικά ευρήματα και ποια είναι τα τελευταία έτσι πολύ σημαντικά?
1: Θα σας εξάψω τη φαντασία με το να σας πω ότι στην ταινία κυρίως τα ευρήματά μας είναι μοναδικά και μετά εμείς χρειάζεται να ψάχνουμε στη βιβλιογραφία και δεν βρίσκουμε παράλληλο, και αυτό είναι κάτι πολύ προκλητικό και πολύ ενδιαφέρον ή είναι σπάνια. Και επίσης υπάρχει ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας. Φαίνεται ότι εκεί κάτι διαφορετικό υπάρχει, αν το συγκρίνουμε με την Κόρινθο ή άλλες πόλεις στον περίγυρο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Δεν εντοπίσαμε λοιπόν μόνο την Τενέα από τα ύστερο μικυναϊκά χρόνια, που θα περίμενε κανείς να είναι μεγάλη, αλλά πράγματι φαίνεται, όπως λέει ο μύθος του Ιδίποδα, ότι η Τενέα ήταν κάτι πολύ μεγάλο, διότι εντοπίσαμε τον προϊστορικό οικισμό. Βρήκαμε τα κτίρια, τις δομές, πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία δείχνουν ότι υπήρχε εμπορική δραστηριότητα πολύ μεγάλη. Ο Ψιανός από τη Μήλο που έχει βρεθεί στην Τενέα μπορεί να γεμίσει δωμάτια ολόκληρα από πυρήνες ή λεπίδες. Αυτό ήταν μια διαδικασία σοβαρή για να γίνει. Άρα ήταν πάντοτε ένα εμπορικό πέρασμα και αυτή είναι η στρατηγική σημασία της Τενέας, ότι είναι ακριβώς εκεί που περνάνε οι δρόμοι των δύο λιμανιών της Κορίνθου και από την Κόρινθο οδηγείσαι στην Αργολίδα, δηλαδή στις Μυκήνες και το Άργος. Αυτός είναι ο δρόμος. Είτε ο σύντομος, η κοντοπορία που περνάει από την Τενέα και τον βρήκαμε, είτε ο μακρύτερος δρόμος που ήταν ευκολότερος αλλά πάλι πέρναγε από την Τενέα. Βρίσκοντας λοιπόν τα τετράγωνα τα οικοδομικά, τα σπουδαία δημόσια κτίρια όλων των εποχών, βρίσκοντας τα σπίτια τα οποία έχουν πάρα πολλά αντικείμενα από την καθημερινή χρήση των μετέπειτα χρόνων, όχι μόνο των προϊστορικών αλλά και από τους αρχαϊκούς χρόνους και μετά. Δηλαδή εκεί βλέπεις ότι οι άνθρωποι αυτοί πάντοτε είχαν πολύ υψηλό επίπεδο. Και για να επανέλθω στα προϊστορικά χρόνια, δεν βρήκαμε μόνο τον οικισμό, βρήκαμε κάτι μοναδικό. Έναν αποθέτη πρωτοελλαδικής εποχής, με ένα βάθος που δεν υπάρχει ούτε σε αποθέτες των Μυκηνών, έναν αποθέτη με σπυροειδή κατασκευή αργών λίθων, κατεβαίνει σπυροειδός μέχρι το κέντρο κάτω στα 5 μέτρα, είναι η επίχωση από πάνω, υπήρχε η κάλυψη με μεγάλο στρώμα αργών λίθων και είναι όλο ειδόλια, τράπεζες προσφορών, αγγεία τα οποία είναι αναθηματικά και αφιερωματικά σε μια γυναικεία θεότητα. Και όλο αυτό σφραγίζεται και διατηρείται ως ιερό κοιμήλιο της πόλης. Πάμε λοιπόν από τα προϊστορικά χρόνια που μας εντυπωσιάζουν.
0: Και όλα αυτά τα βρήκατε ασύλλητα και σε καλή κατάσταση.
1: Απόλυτα τέλεια.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι να το έχουμε ξαναπεί φέτινο.
1: Έχω πολλά καινούρια να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μετά από αυτά τα καταπληκτικά ευρήματα των προϊστορικών χρόνων, φυσικά διαπιστώνουμε ότι η ευμάρεια στα αρχαϊκά χρόνια είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Η τάφη η αρχαϊκή είναι τόσο πλούσια κτερισμένη και μάλιστα βρίσκουμε για παράδειγμα ένα παιδικό τάφο που έχει πάνω από 50-55 αγγεία. Μοναδικό έβριμα. Και αυτό φυσικά το παιδάκι, το οποίο ίσα ίσα βρέθηκαν λίγα από τα οστά του, ήταν μια μεγάλης αριστοκρατικής οικογένειας της εποχής που βρέθηκε και ο σκελετός της πρώτης σαρκοφάγου.
0: Και είχατε την τύχη να είναι όλα αυτά ασύλλητα.
1: Όλα αυτά ασύλλητα, γιατί ήταν σε περιοχή που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν εύκολα οι αρχαιοκάπηλοι, γιατί υπήρχε ένα στήλος της ΔΕΗ και τελικά προστάτευσε αυτό το χώρο. Είναι λοιπόν χάρη στην τύχη και στην καλή μοίρα να αποκαλυφθούν τα πράγματα και είχαμε πράγματι μεγάλη επιτυχία στο να εντοπίσουμε τάφους οι οποίοι είναι ασύλλητοι όλων των εποχών. Όχι μόνο δηλαδή της αρχαϊκής εποχής, αλλά πάμε στα ελληνιστικά χρόνια. Απίστευτος πλούτος ευρημάτων. Από να σας πω κάτι ιδιαίτερο. Η πούδρα, το make-up, το μακιγιάζ μιας γυναίκας που βρέθηκε με πάρα πολλά κοσμήματα, πάρα πολλά ελεφαντοστέινα, τμήματα που σίγουρα διακοσμούσαν κάποιο κυβότιο. Βρήκαμε λοιπόν το make-up της, αλλά και μία τσατσάρα όπου υπήρχε μαύρο χρώμα προφανώς για να προσθέσει στα μαλλιά της. Έχουμε βρει πραγματικά ιδιαίτερα αντικείμενα που αποκαλύπτουν τη ζωή των ανθρώπων της αρχαίας εποχής. Ας πούμε ότι στα ίδια τα σπίτια βρήκαμε δύο ζάρια, βρήκαμε πολλά αντικείμενα που δείχνουν ότι ασχολούνταν με διάφορες δραστηριότητες, είτε με το θέατρο, γιατί υπάρχουν λιχνάρια με μάσκες, με μορφές ακόμα και μονομάχων, που αυτά σίγουρα υπονοούν το θέατρο που ξέρουμε.
0: Θέατρο βρήκατε?
1: Το θέατρο αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε που είναι, αλλά εκεί έχουμε έναν δύσκολο ιδιοκτήτη που δεν μας έχει επιτρέψει να μπούμε. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά με τον καιρό αλλάζουν και είμαι σίγουρη.
0: Ναι, βέβαια. Ότι... Όταν δουν πόσο βοηθάει στην ανάπτυξη της περιοχής η ανασκαφή, όλοι θα... Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα βοηθήσει. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική για να μην περάσουμε στο φινάλε της κουβέντας μας σε λίγο.

0: Και εδώ θα σας ρωτήσω, κυρία Κόρκα, εάν τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί πράγματα που δεν περιμένατε, αν είχατε ευρήματα που ήταν αναπάντεχα στην ταινία.
1: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής και θα πω ότι ενώ δεν θα έπρεπε, συνήθως έχουμε στο νου μας, εφόσον ξεκινήσαμε με αυτό το έβριμα, του χρόνου προφανώς θα συνεχίσουμε στο να βρούμε τη συνέχεια του. Όχι, η ταινία κάθε χρόνο μιας κάνει μία έκπληξη και έρχεται στο φως κάτι το οποίο δεν περιμέναμε ποτέ.
0: Ναι, φέτος τι έγινε, ας πούμε.
1: Φέτος ανακαλύψαμε πλέον όλους τους λειτουργικούς χώρους του Ασκληπίου, το οποίο φάνηκε ότι υπήρχε από πέρυσι, γιατί βρήκαμε τα αναθήματα, τα πύληνα ομοιώματα μελών του σώματος που ήταν αφιερωμένα στον Ασκληπιό. Είχαμε δει έναν χώρο από όπου προέρχονταν, αλλά δεν μας έπαιρνε ο χρόνος, γιατί εμείς 10 Οκτωβρίου πρέπει να τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Άρα είχαμε την ένδειξη ότι εκεί υπάρχει το Ασκληπείο, λένε τελείως διαφορετικά, να βλέπεις τους υπόγειους χώρους που είχαν διανυχθεί, mm-hmm. ώστε να γίνονται οι τελειτουργίες οι οποίες ήταν μυστηριακές, πώς ένας χώρος μετατράπηκε σε δεξαμενή, γιατί η εγκύμηση γινόταν δίπλα σε νερό για να υπάρξει κάθαρση, mm-hmm. πώς υπάρχουν οι λειτουργικοί χώροι που υποβοηθούν φυσικά τη λειτουργία του Ασκληπίου, πώς το Ασκληπείο ξεκινάει από τα αρχαϊκά χρόνια και είναι ακριβώς έξω από το τείχος της πόλης, ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ιερό, και εκεί βρέθηκε και το προσωπείο του Αρποκράτη.
0: Που είπαμε προηγουμένως.
1: Ακριβώς.
0: Ασκληπία,
1: και
0: ναι.
1: Θα πούμε και κάτι άλλο που μπορεί να μας ενδιαφέρει, ότι εκεί υπήρχαν πολλές θυσίες ζώων. Δεν βρέθηκαν μόνο οστεολογικά κατάλοιπα από άλογο, σκύλους, αλλά και γάτες. Και έχει ελώνα που δείχνει τη μακροζωία, άρα τον Ασκληπιό. Και επίσης το δαχτυλίδι του Απόλλωνα γιατρού, που είναι ρωμαϊκή πια απόδοση της θεραπείας στον Απόλλωνα, ένα καταπληκτικό δαχτυλίδι χρυσό με σφραγιδόλιθο, και επίσης αρσενικό, το οποίο βρήκαμε, δεν γνωρίζαμε ότι είναι αρσενικό, μας το είπανε ειδικοί ερευνητές από το Δημόκρητο, μας είπαν ότι συνεχίζει να είναι θανατηφόρο, και το τύλιξαν μέσα σε πολλά υλικά για να μην ερχόμαστε σε επαφή, και εμείς το επεξεργαζόμασταν χωρίς να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που πιάνουμε.
0: Και τι ήταν, γιατί υπήρχε αρσενικό εκεί?
1: Γιατί κάθε φαρμάκι είναι και φάρμακο, ανάλογα με τη δοσολογία που το χρησιμοποιείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά όμως, επειδή δεν έχουν βρεθεί, είναι λοιπόν πολύ σπάνια. Δεν είναι το μεγάλο έβριμα. Είναι και τα ιδιαίτερα ευρήματα που σου αποκαλύπτουν τη λειτουργία.
0: Εγώ βρίσκω πολύ εντυπωσιακό το ότι υπάρχει μεγάλος ναός του Ασκληπιού στην Τενέα, τη στιγμή που η επίδαυρος είναι πολύ κοντά. Υπήρχε τεράστιο Ασκληπείο.
1: Το σημαντικότερο. Το επιδαύρου ήταν από τα σημαντικότερα, δηλαδή μετά την Κό, και εννοείται τα Τρίκαλα από όπου υποτίθεται ξεκίνησε ο Ασκληπιός, και ο Ιπποκράτης μετέπειτα στην Κό, που εδραίωσε πια τη λατρεία αυτή. Αλλά και στην Κόνθο υπήρχε Ασκληπείο. Οπότε φαίνεται ότι η Τενέα, η οποία ακολουθούσε σε πολλά πράγματα, γιατί βρέθηκε και το ιερό της Αφροδίτης στην Τενέα. Άρα δεν έχουμε μόνο τον Απόλλωνα Σμινθέα που μεταφέρθηκε, γιατί αυτός ήταν ο Απόλλωνας της Τρίας, ο Σμινθέας που σκότωνε τα ποντίκια τους αρουραίους. Mm-hmm. Και αυτός υπάρχει στο Χιλιομόδι, αλλά όχι μόνο στο Χιλιομόδι. Έχει μεγάλη σημασία ότι η Τενέα τη Δαγή απλωνόταν μέχρι επάνω το βουνό, στο Στεφάνι και στο Αγιονόρι, όπου πράγματι βρίσκεσαι στην πλάτη των Μυκηνών, και είναι το μόνο σημείο που μπορεί να προστατεύσει τις Μυκήνες, και οι Μυκηναϊκοί δρόμοι υπάρχουν ατόφιοι σήμερα, όπως περπατούσαν οι Μυκηναίοι και ερχόντουσαν στην Τενέα. Μπορείς να περπατήσεις και σήμερα τα μονοπάτια.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα πού είναι τα ευρήματα αυτά που έχετε ανακαλύψει στην ταινία.
1: Η πρώτη σαρκοφάγος που βρήκαμε, που είναι ένα βέβαια πανελλαδικής εμβέλειας έβριμα, μεταφέρθηκε στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, εκτίθεται εκεί σε ειδική αίθουσα για τα αρχαϊκά χρόνια, με κάποια από τα ευρήματα που ήσαν μέσα στη σαρκοφάγο, αλλά εκεί τοποθετήθηκαν και οι δύο κούροι της Θενέας, οι οποίοι βρέθηκαν το 2010 σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της αστυνομίας βέβαια, κατασχέθηκαν και έτσι αυτούς δεν τους χάσαμε, που την επόμενη το πρωί θα έφευγαν από τη χώρα μας, είναι στην αίθουσα του Μουσείου της Αρχαίας Κορίνθου, ενώ ο κούρος του Μονάχου, τότε που πρωτοδημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, δυστυχώς ο τότε αυστριακός πρόξενος αφαίρεσε τον κούρο της Θενέας, που ήταν το πρώτο δείγμα κούρου που βρέθηκε στο εξωτερικό και εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Μονάχου, και έτσι ανακάλυψαν το σχήμα του κούρου.
0: Και επειδή,
1: μελετητές.
0: Επειδή πλέον δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Κόρκα, θέλω να μας πείτε πώς ονειρεύεσαι την αρχαία Θενέα καμιά δεκαριά χρόνια μετά. Θα συνεχίζετε βέβαια ένα σκαφί, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αρχίσετε σιγά σιγά να σκέφτεστε και την ανάδειξη για να γίνει επισκέψιμος ο χώρος.
1: Λίγο
0: σύντομα μόνο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι,
1: ναι, θα σας πω πάρα πολύ σύντομα ότι ήδη του χρόνου επεκτηνόμαστε και εκτός Χιλιομοδίου, γιατί φυσικά οι έρευνές μας είναι σε όλη την περιφέρεια. Έχουμε ήδη εντοπίσει ένα ναό που βρίσκεται πιο μακριά από το Χιλιομόδι, και θα σκάψουμε το ναό αυτό, το οποίο είναι ένα ιερό κορυφής. Ότι ήδη...
0: Α, μιλάμε για περίοδο Μυκηναϊκή δηλαδή, μιλάμε για πολύ διάρκεια.
1: Πιθανώς...
0: Προαρχαϊκό πάντως.
1: Πιθανώς τα πρώτα θεμέλια να είναι, γιατί σίγουρα ο Αγαμέμνονας είχε εγκαταστήσει εκεί φρουρούς, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά θα βρούμε... προφανώς τις δομές των αρχαϊκών χρόνων, από ό,τι δείχνει να έχουν πατήσει πάνω σε ό,τι προγενέστερο, και να δούμε και ό,τι μεταγενέστερο.
0: Και ετοιμάζεστε να κάνετε ανάδειξη.
1: Η ανάδειξη που θέλουμε να κάνουμε, και ήδη έχουμε έρθει σε συμφωνία με τον Δήμο της Κορίνθου, γιατί έχουμε υποστήριξη από την περιφέρεια και από το Δήμο της Κορίνθου τώρα. Και θα κατασκευαστεί μία επέκταση στο παλιό δημαρχείο που ήταν στο Χιλιομόδι, και εκεί θα δημιουργήσουμε το πρώτο ψηφιακό μουσείο, αρχαιολογικό ψηφιακό μουσείο της Ελλάδας, έτσι ώστε πριν αναδειχθούν τα ίδια τα ευρήματα, που απαιτεί πολύ μεγάλη διαδικασία, διαδραστικά και μέσω διαδικτύου, αλλά και εκεί επιτόπου, θα μπορούν να έρχονται οι επισκέπτες και θα βιώνουν μέσα από εφαρμογές το τι ήταν η Θενέα σε τρισδιάστατη μορφή.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε την εκπομπή αυτή σε δύο δόσεις, ωστόσο εδώ τελειώνει η ώρα μας, κυρία Κόρκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και τα μοιραστήκατε όλα αυτά. Έπετε συνέχεια, διότι έπετε συνέχεια και στην αρχαία Θενέα. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Εδώ σας αφήνουμε. Καλές επιλογές.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Μιλώντας για λόγια μουσική και μουσική δωματίου, η Κολομβία δεν είναι η πρώτη χώρα που μας έρχεται στο μυαλό, για να μην πω ότι θα ήταν από τις τελευταίες που θα μας έρχονται στο νου ως χώρες παραγωγής μουσικής δωματίου, στον 20ο αιώνα τουλάχιστον. Κι όμως, ακόμα και στην Κολομβία έζησαν και έδρασαν συνθέτες λόγιας μουσικής και ένας από αυτούς ήταν ο Φάμπιο Γκονσάλες Σουλέτα, που γεννήθηκε το 1920 στην πρωτεύουσα της χώρας, Μπογκοτά, και πέθανε το 2011. Το άκρως ενδιαφέρον για εμάς τους Έλληνες είναι ότι ο συνθέτης μελέτησε μουσική στο κονσερβατόριο του Εθνικού Πανεπιστημίου της χώρας του, μεταξύ άλλων και με έναν ελληνικής καταγωγής δάσκαλο, ναι, καλά ακούσατε, Έλληνα δάσκαλο, τον Δημήτριο Χαραλαμπή, που κύριος είδε πώς βρέθηκε στη μακρινή Κολομβία εκείνα τα χρόνια, πιθανότατα για να βρει καταφύγιο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Γκονσάλες Σουλέτα μελέτησε βιολί με τον Έλληνα δάσκαλο, ενώ παράλληλα μελέτησε εκκλησιαστικό όργανο και πιάνο. Αποφύτησε από το ΟΔΙΟ το 1944 και σύντομα βρέθηκε να διδάσκει ο ίδιος ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση στο ίδιο κονσερβατόριο της Μποκοτά, του οποίου διετέλεσε μάλιστα και διευθυντής από το 1957 ως το 1967. Πέραν της διδακτικής του δράσης, ο Σουλέτα υπήρξε μια πολυσχηδής φυσιογνωμία με ευρέα ενδιαφέροντα που είχαν να κάνουν από τη συμφωνική μουσική με 9 συμφωνίες στον ενεργητικό του μέχρι τη μουσική για τον κινηματογράφο και την εθνομουσικολογία. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε ένα από τα σημαντικότερα και πιο γοητευτικά έργα του, το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα, που γράφτηκε το 1962 λίγο μετά τη συμπλήρωση της τρίτης συμφωνίας του και έχει 4 σχετικά σύντομα μέρη: Vivo, Allegro, Moderato και Allegro Energico. Παίζουν οι βιολονίστες Κάρλος Χιγκίτα και Λις Άγχελα Γκαρσία, η Σάντρα Αράγχο, βιόλα, και ο Διέγο Γκαρσία, βιολονσέλο.

Ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Φάμπιο Γκονζάλες Σουλέτα από τους Κάρλο Χιγκίτα και Λίς Άγχελα Γκαρσία βιολί, Σάντρα Αράγχο βιόλα και Διέγο Γκαρσία βιολοντσέλο. Μιας και βρεθήκαμε στην Κολομβία, πάντως θα πρότεινα να παραμείνουμε λίγο ακόμα στη χώρα αυτή και να ακούσουμε ένα τελείως διαφορετικό έργο, πολύ πιο σύγχρονο, που υπογράφει ο συνθέτης Διέγο Βέγα. Ο Βέγα γεννήθηκε το 1968 στην Μπογκοτά και σπούδασε μουσική στο Πανεπιστήμιο Γιαβεριάνα της γενέτειράς του και κατόπιν στο Μουσικό Κονσερβατόριο του Σινσινάτη και στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλέον είναι καθηγητής ο ίδιος στο Πανεπιστήμιο Γιαβεριάνα της Μπογκοτά, ενώ δραστηριοποιείται έντονα ως συνθέτης και μάλιστα γράφοντας μουσική προς την κατεύθυνση του να συνδυάσει τις λόγιες επιρροές, ιδίως από τον μοντερνισμό του 20ου αιώνα, με την παραδοσιακή μουσική της χώρας του. Το 2004 τιμήθηκε με το Εθνικό Βραβείο Σύνθεσης της Κολομβίας, ενώ έργα του παίζονται συχνά από σημαντικές ορχήστρες και μουσικά σύνολα σε ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο, αλλά κάποιες φορές και στην Ευρώπη. Θα πρότεινα να ακούσουμε τη ραψοδία του για δύο πιάνα, ένα σύντομο αλλά πολύ χαρακτηριστικό του ύφους του έργο που γράφτηκε το 2012. Παίζει η Μαρίνα Κοντράσεβα και ο Σεμπάστιαν Τσίκα.

Ακούσαμε τη ραψοδία για δύο πιάνα του Diego Vega από τους Μαρίνα Κοντράσεβα και Σεβάστιαν Τσίκα. Στο σημείο αυτό αισθάνομαι πως έχει έρθει η στιγμή να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα και το ύφος της σημερινής εκπομπής, μιας και η μέχρι τώρα δόση από avant-garde αισθάνομαι πως ήταν επαρκής. Ας φύγουμε λοιπόν από την Κολομβία και ας πάμε στο Μεξικό. Αλλά ας μείνουμε στην ίδια ακριβώς χρονική περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ο Μεξικανός συνθέτης Αρτούρο Μαρκές έγινε γνωστός παγκοσμίως για ένα κομμάτι του, τον δεύτερο χορό για ορχήστρα, ένα έργο που κατέστησε διεθνώς γνωστό η περίφημη ορχήστρα νέων Σιμών Μπολιβάρ της Βενεζουέλας, μιας και ήταν ένα από τα μεγάλα σουξέτης, αν μου επιτρέπετε η λέξη, όταν άρχιζε να εμφανίζεται ανά τον κόσμο το 2007 υπό τη διεύθυνση του ανερχόμενου τότε Γκουστάβο Ντουντάμελ και να δημιουργεί ομολογουμένως αίσθηση με τις υψηλού επίπεδου επιδόσεις της. Το έργο αυτό έγινε πλέον σήμερα κάτι σαν ανεπίσημος εθνικός ύμνος του Μεξικού. Αλλά όπως συμβαίνει συνήθως όταν ένα έργο ενός συνθέτη γνωρίζει τόσο τεράστια επιτυχία, έτσι και στην περίπτωση του Μαρκές κανένας δεν ξέρει τι άλλο έχει γράψει αυτός ο συνθέτης. Και η αλήθεια είναι πως έχει γράψει κάμποση μουσική εδώ και πολλά χρόνια που θα άξιζε κανείς να ανακαλύψει. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω σήμερα να ακούσουμε έναν άλλο χορό του Μαρκές, όχι για ορχήστρα, αλλά για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, τον λεγόμενο χορό του μεσημεριού. Αναλογιζόμενοι γενικά το συνθετικό έργο του Αρτούρο Μαρκές, διαπιστώνουμε πως σε αυτό συνδυάζονται αυθόρμητα και χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις η μεξικανική μουσική παράδοση, η σύγχρονη πρωτοπορία της λόγιας ευρωπαϊκής μουσικής και δημοφιλή βορειοαμερικανικής κυρίως προέλευσης ιδιώματα, blues, jazz, rock κλπ, δημιουργώντας μια μοναδική γλώσσα που αψηφά την αυστηρή ταξινόμηση, ταλαντευόμενη μεταξύ του παραδοσιακού και του ανορθόδοξου, του νοσταλγικού και του πρωτοποριακού, του αστικού και του επαρχιώτικου. Ο χορός του μεσημεριού που γράφτηκε το 1996 δεν παραπέμπει σε μια συγκεκριμένη ώρα της μέρας, αλλά μάλλον στο γεγονός ότι ο μεσημεριού που γράφτηκε το 1996 δεν παραπέμπει σε μια συγκεκριμένη ώρα της μέρας, αλλά μάλλον στο

ακούσαμε τον χορό του μεσημεριού του Αρτούρο Μαρκές από το κουιντέτο ξύλινων πνευστών της πόλης του Μεξικού. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο Αρτούρο Μαρκές γεννήθηκε το 1950 και δύο χρόνια μετά γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας ο κιθαριστής και συνθέτης Σέρχιο Άσαντ, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός παίζοντας σε ντουέτο με τον αδελφό του, επίσης κιθαριστή, Όντερ. Ο Σέρχιο σπούδασε εκτός από κιθάρα και σύνθεση και υπέγραψε κατά τη διάρκεια του δημιουργικού του βίου πολλές άκρως ενδιαφέρουσες συνθέσεις, κυρίως για δύο κιθάρες, αλλά όχι μόνο. Πάντως σαφώς με επίκεντρο την κιθάρα σαν όργανο. Εμείς θα ακούσουμε ευθύς αμέσως ένα έργο του όχι για δύο αλλά για τέσσερις κιθάρες που έχει τον τίτλο «Ουαρεκένα» και γράφτηκε το 1997. Οι Ουαρεκένα είναι ηθαγενείς που ζουν στον Αμαζόνιο κοντά στα σύνορα της Βραζιλίας με τη Βενεζουέλα και από αυτούς ο συνθέτης εμπνεύστηκε το έργο, το οποίο εμέσως αποτείει φόρο τιμής σε όλες τις φυλές ηθαγενών που ζουν στη Βραζιλία. Το έργο αφιερώθηκε στο κουαρτέτο κιθαρών του Λος Άντζελες και ανήκει στα έργα του Άσαντ που έχουν ενταχθεί στο ρεπερτόριο πολλών κιθαριστικών κουαρτέτων ανά τον κόσμο. Εμείς θα το ακούσουμε από το κουαρτέτο κιθαρών της Βαϊμάρης και μάλιστα από την πρώτη επίσημη δισκογραφική δουλειά του συνόλου.

Ακούσαμε το έργο «Ουαρεκένα» για τέσσερις κιθάρες του Σέρχιο Άσαντ από το κουαρτέτο κιθαρών της Βαϊμάρης. Μετά από τόσα, υποθέτω, άγνωστα ονόματα συνθετών, τουλάχιστον για τους περισσότερους και τις περισσότερες από εσάς, ας στρέψουμε την προσοχή μας και σε ένα γνωστό όνομα, Έιτορ Βιλαλόμπος. Ένα όνομα πάνω στο οποίο πέσαμε, πέφτουμε και θα συνεχίσουμε να πέφτουμε αφού αναφερόμαστε σε λατινοαμερικάνικη μουσική. Μιας και ο Βιλαλόμπος είναι σίγουρα εμβληματική φυσιογνωμία για τη μουσική της Νότιας Αμερικής. Όμως σήμερα δεν θα ήθελα να ακούσουμε κάποιο από τα γνωστά έργα της ακμής και της ωριμότητάς του, αλλά ένα πολύ νεανικό τρίο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο, το πρώτο του τρίο με πιάνο που έγραψε το μακρινό 1911, στα 23 με 24 μόλις χρόνια του. Εκείνη την εποχή ο Βιλαλόμπος ήταν ένας άσημος νεαρός που έδειχνε έμπρακτο ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική των ηθαγενών της χώρας του, αλλά και για τη λόγια μουσική, και που έγραφε μουσική στην ουσία μόνο ακολουθώντας το ένστικτό του παρά τις ακαδημαϊκές του γνώσεις που ήταν από ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Σπέβδω λοιπόν να παραδεχθώ πως το πρώτο του τρίο σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στα μεγάλα έργα ούτε του ιδίου ούτε της μουσικής δωματίου γενικά, αλλά δεν πάβει να είναι όμορφο, ειλικρινές και συγκινησιακά φορτισμένο. Ίσως υπερβολικά φορτισμένο, γεγονός που έχει επιπτώσεις στη δομή του, αλλά σίγουρα κανείς ακούει μια μουσική ενός καλλιτέχνη που έχει κάτι να πει και που πασχίζει να το πει με όσα μέσα διαθέτει. Και αυτό είναι από μόνο του κάτι βαθιά συγκινητικό. Μπορεί η μουσική του να μην είναι πρωτότυπη, κάθε άλλο μάλλον θυμίζει κάτι μεταξύ Τσαϊκόφσκι, Ντβόρζακ και Ραχμάνινοφ, αλλά είναι μια μουσική που πιστεύω ότι μιλά στις καρδιές μας ακόμα και σήμερα, ειδικά αν αναλογιστούμε από ποιον, πότε, πού και υπό ποιες συνθήκες γράφτηκε. Θα ακούσουμε το αργό δεύτερο μέρος, Αντάντε Σοστενούτο, και το τρίτο, Σκέρτσο Βιβάτσε, από το τρίο που φέρει το όνομα του συνθέτη, το τρίο Βιλαλόμπος.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Φάμπιο Γκονζάλες Σουλέτα, τη ραψοδία για δύο πιάνα του Ντιέγο Βέγα, τον χορό του μεσημεριού για κουιντέτο ξυλίνων πνευστών του Αρτούρο Μαρκές, το έργο με τίτλο «Ουαρεκένα» για κουαρτέτο κιθαρών του Σέρχιο Άσαντ και δύο μέρη από το πρώτο τρίο για βιολί, βιολονσέλο και πιάνο του Έιτορ Βιλαλόμπος. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο αφιερωμένο στη γιαγιά. Γεια σου γιαγιά του Μπι. Κείμενο Χριστίνα Ματζούκου. Εικόνες Πολύμνια Μητσού.

Μια μέρα, ψάχνοντας ένα δώρο για έναν μικρούλι, μπαίνω σε ένα αγαπημένο κατάστημα. Είναι γεμάτο ρουχαλάκια μικροσκοπικά, κουκλάκια, παιχνιδάκια, λούτρινα και πάνινα ζωάκια, κουβερτάκια. Τα πιο πολλά είναι σε υπέροχα απαλά χρώματα. Τα ρουχαλάκια έχουν υπέροχες ζωγραφιές. Κουνελομωράκια που παίζουν, κουνελομαμάδες που τα αγκαλιάζουν. Αρκουδομωράκια που κοιμούνται γλυκά στις αγκαλιές των μαμάδων τους. Αρκουδομαμάδες που χαλαρώνουν στο γρασίδι παρέα με τα μικρά τους. Τοπία κουκλίτσες αφημένα. Αλογάκια, πασχαλίτσες, μαργαρίτες, φιόγκι. Ω, αυτοί οι φιόγκι. Τους φαντάζομαι να στολίζουν κεφαλάκια μικροσκοπικά, μεσούλες και παπουτσάκια. Αγγίζω ένα λούτρινο ροζ κουνελάκι και ένα γαλάζιο προβατάκι με κοιτάζει λέγοντας «Εγώ δεν είμαι το πιο όμορφο». Πιάνω ένα κουβερτάκι γεμάτο υπέροχα γελαστά αστεράκια και το ακούω να ψιθυρίζει. Μήπως ταιριάζω καλύτερα στην περίσταση. Και προχωρώ και το μυαλό ταξιδεύει. Ταξιδεύει παρέα με τα χρώματα και τις μορφές. Τι ευτυχισμένη που νιώθω. Ταξιδεύω στο παρελθόν. Θυμάμαι την κορούλα μου μωρό. Πόσο μου αρέσει να ξαναζω όλες εκείνες τις στιγμές. Φιόγκι σε σγουρά μαλάκια και εκείνο το πορτοκαλί ελεφαντάκι. Αβάπτιστο έμεινε. Τι ταξίδια, τι θέατρο, τι κρυφτό, τι υπερορίες, γιατί ο ύπνος δεν ήθελε να σταματήσει τις κουβέντες και τις ζουζουνιές. Ήρωα στο ελεφαντάκι. Και εξακολουθώ να χαζεύω τον μικρό κόσμο των πιτσιρικιών. Γεια σου γιαγιά του Μπι. Μπα, ονειρεύομαι. Γεια σου γιαγιά του Μπι. Εδώ είμαι. Λίγο πιο δεξιά, πιο δεξιά. Να με, σου κλείνω το μάτι. Μπράβο. Είμαι η Μπιζού, η ελεφαντίτσα. Έχω μακριά μυτίτσα. Μυρίζω ένα μωράκι που θα έρθει σε λιγάκι. Σα γύρει στην κυλίτσα μου και στα πλατιά αυτιά μου, ο ύπνος θα έρθει να το βρει και το όνειρο να παίξει. Και το γλυκό νανούρισμα η νύχτα θα συνθέσει. Θα ξεχυθούν νότες σιωπής και ζουζουνιές θα κάνουν. Μα το ξημέρωμα σ' αρθεί και η μαμά το πάρει, έχω στο νου μου το κρυφτό. Έτσι που λες, θα κοιμηθώ. Τα έχω χαμένα. Χωρίς να το καταλάβω, η Μπιζού βρίσκεται στην αγκαλιά μου. Την κοιτάω, την κοιτώ, με κοιτά και πριν να ανοίξω το στόμα μου λέει «Είσαι αστεία, γιαγιά του Μπι». Όλα είναι αληθινά. Κι εγώ και η μπέμπα που θα έρθει και η μυστική μου αποστολή. Να προσέχω τη μικρή σου εγγονούλα. Θα με αγγίζει και θα νιώθει ασφάλεια. Θα με μυρίζει και θα νιώθει πως ο κόσμος την καλοδέχτηκε. Θα τη συντροφεύω στο όνειρο περπατήματά της. Μια γλύκα γέμισε το είναι μου. Άρχισα να χαμογελώ. Να ονειρεύομαι, να νανουρίζω την Μπιζού στην αγκαλιά μου. Βγήκα βέβαια μαζί με την Μπιζού από το κατάστημα. Ήθελα να πετάξω στην κόρη μου και να της πω τα νέα. Πήγα σπίτι κοιτώντας γλυκά την Μπιζού στο διπλανό κάθισμα του αυτοκίνητου μου. Το ταξίδι στο μέλλον έχει ήδη αρχίσει. Φτάνω σπίτι και κάνω ένα βραδινό τηλεφώνημα. Μου επιβεβαιώνει τη μυστική αποστολή της Μπιζού. Είμαι μια γιαγιά του Μπι και έχω ήδη στη βαλίτσα μου την γκρίζα ελεφαντίτσα. Τη ρώτησα μήπως οριστεί, αλλά... Όχι, καθόλου. Ανυπομονώ να γνωρίσω το σπίτι μου, ψιθύρισε. Τη φίλησα τρυφερά. Ένιωσα πως ένα κομματάκι της καρδιάς μου γλίστρησε και χώθηκε μέσα στην Μπιζού.
μια λάμψη από τη ματιά μου πλημμύρισε το βλέμμα της. Ένα δάκρυ χαράς πότισε το γελαστό στοματάκι της κάτω από τη μεγάλη προβοσκίδα. Άγγιξα με το μάγουλό μου το απαλό δερματάκι της και αφέθηκα στις εκπλήξεις που το μέλλον φύλαγε για μένα. Και ακούω την Μπιζού να σιγοτραγουδά. Ένα στεράκι πλησιάζει. Μια πεταλουδίτσα χορεύει. Ευχούλες μαζεύει. Ματάκια δακρύζουν, αγκαλιές ανοίγουν. Τα στεράκι φτάνει, χεράκι απλώνει και μαγκαλιάζει. Μπιζού, φωνάζει. Ο καιρός περνούσε. Γύρισα σπίτι μου και περίμενα. Το αστεράκι πλησίαζε κάθε μέρα και πιο κοντά. Αν και μακριά, οι νότες από το τραγουδάκι της Μπιζού έπαιζαν κρυφτό με τις σκέψεις μου. Κάποιες νότες κρύφτηκαν στα βάθη της ψυχής μου και τεμπέλιασαν. Ένα μαγικό dream. Οι νότες ξύπνησαν και εγώ βρέθηκα ξανά κοντά στην αγαπημένη μου Μπιζού. Συνειδητά, άπλωσα τα χέρια μου και αγκάλιασα το αστεράκι. Το άστρο Μορουδέλη είχε μόλις αρχίσει να ξετυλίγει το κουβαράκι της επίγειας ζωής του. Η Μπιζού με κοίταξε με νόημα. Της έγνεψα με ευγνωμοσύνη. Άρχισε πάλι να σιγοτραγουδά χαμηλόφωνα και ρυθμικά ένα νανούρισμα. Και τότε ξεχώρισα τις λέξεις. «Γιαγιά μου, ήρθα!» Ήταν αρχές του καλοκαιριού. Ο ήλιος έπαιζε με τα σύννεφα και μερικές σταγόνες βροχής λυκνίστηκαν ρυθμικά αντάμα με τις νότες. Η Μπιζού απορροφημένη με το νανούρισμα και εγώ η γιαγιά κοίταξα το αστεράκι μου. Η ευτυχία μου χαμογελούσε. Ήταν ένα υπέροχο βιβλίο που μπορεί να γίνει και λεύκομα για τη σχέση της γιαγιάς με τα εγγόνια της. Τίτλος του βιβλίου «Γεια σου γιαγιά Τουμπί». Κείμενο Χριστίνα Ματζούκου, εικόνες Πολύμνια Μητσού από τις εκδόσεις «Η Βίσκος». Καλό σας βράδυ!

Δύο πολύ διαφορετικές όψεις της μουσικής του 20ου αιώνα έρχονται κοντά μας με την απόψινή συναυλία. Στη σκηνή η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπερμίνγχαμ με τον αρχιμουσικό Καζούκι Γιαμάντα. Ο χώρος το Royal Albert Hall του Λονδίνου σε μια βραδιά των BBC Proms που έγινε φέτος στις 26 Ιουλίου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η ανθρώπινη φωνή πάνω σε κύματα ήχου ήταν η αφετηρία για το Harmonium του John Adams, ένα έργο που μετατρέπει την ενέργεια του μινιμαλισμού σε έναν πλούσιο ηχητικό κόσμο. Δίπλα του δύο έργα του Φρανσίσκου Λέγκ, η Παιχνιδιάρικη Συμφωνιέτα και το Χαρούμενο Κοντσέρτο για δύο πιάνα, στο οποίο σολίστ είναι τα διάσημα αδέλφια Λούκας και Άρθουρ Γιούσεν που κάνουν τον ντεμπούτο τους στα Proms. Αρχίζουμε με τον Φρανσίσκου Λέγκ και τη Συμφωνιέτα, ένα έργο που γράφτηκε το 1947 μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στα Proms. Το έργο παραγγέλθηκε από το BBC το 1947 για την πρώτη επέτειο του τρίτου προγράμματος του σταθμού που θα εξελισσόταν αργότερα στο BBC Radio 3. Ζητήθηκε από τον Πουλέγκ μία σύνθεση διάρκειας περίπου 15 λεπτών στο πνεύμα της κλασικής συμφωνίας του Προκόφιεφ. Ο συνθέτης όμως δυσκολεύτηκε. «Δεν είμαι συνθέτης σαν τον Χίντεμιτ ή τον Μιγιό», έλεγε. «Είμαι περισσότερο σαν τον Ντεφάλια και τον Ραβέλ, δηλαδή αργός». Τελικά η συμφωνιέτα ολοκληρώθηκε το 1948 και αντί για 15 λεπτά έφτασε σχεδόν τα 30. Δεν πρόκειται ωστόσο για μία μικρή συμφωνία με την αυστηρή έννοια του όρου. Είναι περισσότερο μία ακολουθία από διαθέσεις και χορευτικούς ρυθμούς και κρύβει μία τελευταία σχεδόν απίστευτη ιστορία. Τρεις από τις μελωδίες της προέρχονται από ένα κουαρτέτο για έγχορδα που ο Πουλέγκ είχε γράψει στον πόλεμο, άκουσε μία και μοναδική φορά σε πρόβα και στη συνέχεια πέταξε το χειρόγραφο στο δρόμο κρατώντας μόνο αυτές τις τρεις μελωδίες. Όπως είπε ο ίδιος, υπάρχουν μόνο τρεις καλές μελωδίες και παίζονται καλύτερα από πνευστά. Υπάρχουν αναφορές στο μπαρόκ, ενώ στο τρίτο μέρος κάνει την εμφάνισή του ακόμη και ο Στραβίνσκι μέσα από μια σύντομη μουσική αναφορά στον Απολλών Μουζαζέτ, ένα έργο χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης μουσικής προσωπικότητας του Πουλέγκ. Θα το ακούσουμε αμέσως τώρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ που διευθύνει ο Καζούκι Γιαμάντα.

Αυτή ήταν η Συμφωνιέτα του Φρανσίς Πουλέγκ που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ υπό τη διεύθυνση του Καζούκι Γιαμάντα. Λίγα έργα είναι τόσο βαθιά δεμένα με την εποχή και τον τόπο όπου γεννήθηκαν και ταυτόχρονα τόσο αγαπημένα και απολαυστικά όσο εκείνα του Πουλέγκ από την πρώτη περίοδο της ωριμότητάς του. Η αριστοκρατική κομψότητα συναντά την ξέφρενη διάθεση για διασκέδαση και το τολμηρό χιούμορ έρχεται αντιμέτωπο με την ζωφερή απελπισία. Κι όμως, χάρη στη δεξιοτεχνία και τη φαντασία με τις οποίες ο Πουλέγκ έγραφε τη μουσική του, αυτές οι φαινομενικά ασύμβατες πλευρές συνυπάρχουν χωρίς ποτέ να μοιάζουν παράτερες. Μόνο στο Παρίσι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι συνθήκες που γέννησαν αυτή τη μουσική. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η μακρόχρονη καλλιτεχνική προστασία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας Ντε Πολινιάκ. Αν και ο καθένας τους προτιμούσε την ιδιωτική συντροφιά του δικού του φίλου, ο γάμος τους ήταν κάτι περισσότερο από ένας γάμος σκοπιμότητας. Ιδιαίτερα οι καλλιτεχνικές επιλογές της πριγκίπισσας Σίνγκερ, κληρονόμου της αυτοκρατορίας των ραπτομηχανών, άφησαν το αποτύπωμά τους σε μια ολόκληρη εποχή. Είχε στηρίξει τα μπαλέτα του Ντιαγκίλεφ και μπορούσε να δημιουργήσει ένα προστατευόμενο γόνιμο περιβάλλον για τους ατέριαστους και τους πειραματιστές που διαμόρφωναν την νεανική μουσική σκηνή του Παρισιού. Ο Πουλέγκ ανήκε στον κύκλο της ήδη επί μία δεκαετία, όταν εκείνη του ανέθεσε το κονσέρτο για δύο πιάνα, έχοντας μόλις παρακολουθήσει την επιτυχία της κοσμικής καντάτας του «Le Bal Masqué». Όταν το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βενετία το 1932, ο Πουλέγκ και ο Ζακ Φεβριέ ήταν οι σολίστ ενώ έπαιζε η ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου. Ο ίδιος ο Πουλέγκ ήταν ενθουσιασμένος και θεωρούσε πως αυτό το έργο αποτελούσε ένα τεράστιο βήμα σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά του, σηματοδοτώντας την είσοδό του στη μεγάλη δημιουργική του περίοδο. Υπάρχει ωστόσο μια τραγική ηρωνία σε αυτά τα λόγια. 4 χρόνια αργότερα, ο ξαφνικός θάνατος ενός στενού φίλου του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα θα συγκλώνιζε τον Πουλέγκ, οδηγώντας τον στην αναβίωση της καθολικής του πίστης και σε μια νέα βαθύτερη εκφραστική διάσταση που θα άνοιγε έναν ακόμη σημαντικότερο κύκλο στη δημιουργία του. Το κονσέρτο πάντως έχει από μόνο του κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην αγάπη του κοινού, αλλά και σε ορισμένα σπουδαία πιανιστικά δίδυμα. Ο ίδιος ο Πουλέγκ το ερμήνευσε 2 φορές στο Λονδίνο μαζί με τον Μπέντζαμιν Μπρίτεν, ενώ αργότερα το παρουσίασαν μεταξύ άλλων οι αδελφές Κάτια και Μαριέλα Μπέκ, 2 φορές μάλιστα στα Πρόμς, και σήμερα οι αδελφοί Λούκας και Άρθουρ Γιούσεν. Μαζί τους είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ που διευθύνει ο Καζούκι Γιαμάντα.

Αυτό ήταν ένα κονσέρτο γεμάτο εκπλήξεις, το κονσέρτο για δύο πιάνα του Φρανσίς Πουλέγκ που ερμήνευσαν τα αδέλφια Λούκας και Άρθουρ Γιούσεν που έκαναν τον ντεμπούτο τους στα Proms με αυτή τη συναυλία που έγινε στις 26 Ιουλίου. Μαζί τους ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ που διεύθυνε ο Καζούκι Γιαμάντα. Και οι δύο πιανίστες θα παραμείνουν στη σκηνή για ένα ακόμη μικρό κομμάτι, μία μεταγραφή για δύο πιάνα του Ίγκορ Ρώμα με τίτλο «Strauss Einander», βασισμένη στη διάσημη οπερέτα «Η νυχτερίδα» του Johann Strauss.

με το κομμάτι Strauss Einander του Igor Roma, τα αδέλφια Λούκας και Άρθουρ Γιούσεν ολοκλήρωσαν την πρώτη τους εμφάνιση στα BBC Proms. Πολλά έχουν υποθεί και δικαίως για τους ρυθμούς και τη γραφή που χαρακτηρίζουν τη μουσική του John Adams. Είναι όμως ένας συνθέτης που ξεχωρίζει και για την ικανότητά του να δημιουργεί την αίσθηση του επικού μέσα από τον ήχο. Στο Harmonium, ο Adams αξιοποιεί αυτές τις δυνατότητες και πολλές ακόμη, επιστρατεύοντας τη δύναμη μιας μεγάλης χοροδίας και μιας μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας, με εκτεταμένο τμήμα κρουστών. Το έργο, γραμμένο το 1980, θεωρείται σήμερα η πρώτη μεγάλη ορχιστρική επιτυχία του συνθέτη. Η αφετηρία του ήταν μια μουσική ιδέα που τον απασχολούσε για χρόνια. Η εικόνα ανθρώπινων φωνών, πολλών ανθρώπινων φωνών, που ταξιδεύουν πάνω σε κύματα ήχου. Αρχικά ο Adams σκόπευε να μελοποιήσει ποίηματα του Αμερικανού μοντερνιστή Wallace Stevens. Παρότι ο τίτλος Harmonium προέρχεται από μια συλλογή ποιημάτων του Stevens του 1923, στην πορεία αναζήτησε κείμενα που ταιριάζουν περισσότερο στη δική του ρυθμική ευαισθησία. Κατέληξε τελικά σε 3 ποίηματα 2 ποιητών που τους χωρίζουν περισσότερο από 2 αιώνες, του John Donne και της Emily Dickinson. Στα ποίηματά τους, ο Adams αναγνώρισε υπερβατικά οράματα. Το Harmonium γράφτηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1980 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο υπό τη διεύθυνση του Έντο Ντε Βάρτ, στον οποίο ήταν αφιερωμένο το έργο. Η πρώτη παρουσίαση του Harmonium στα Proms έγινε στις 28 Ιουλίου του 1990. Λίγα χρόνια νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 1987, ο Σερ Σάιμον Ράτλ και η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ είχαν παρουσιάσει το έργο για πρώτη φορά στη Βρετανία. Ένας κριτικός της Guardian είχε τότε ευχηθεί το Harmonium να προσθεθεί στα μεγάλα έργα που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία των Proms. Και πράγματι έτσι συνέβη. Από τότε το έργο επέστρεψε στα Proms αρκετές φορές, μεταξύ άλλων στην πρώτη νύχτα του 2001 και του 2017. Και τώρα στην πέμπτη παρουσίασή του στο φεστιβάλ υπάρχει κάτι συμβολικό. Τη μουσική του Adams φέρνει ξανά στο κοινό των Proms η ίδια ορχήστρα που τη σύστησε στη Βρετανία σχεδόν 4 δεκαετίες πριν, η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ. Αυτή τη φορά υπό τον σημερινό μουσικό της διευθυντή, τον Καζούκι Γιαμάντα. Μαζί με την ορχήστρα ερμηνεύουν και οι χοροδίες Sydney Philharmonia Chorus και η χοροδία της Συμφωνικής Ορχήστρας της πόλης του Μπέρμιγχαμ.

Αυτό ήταν το Harmonium του John Adams, που ερμήνευσε η Sydney Φιλαρμόνια Κόρους και η Χοροδία και η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ υπό τη διεύθυνση του Καζούκι Γιαμάντα, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 26 Ιουλίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο των BBC Proms και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για μία ακόμη συναυλία από τα BBC Proms με την Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας και τον Thomas Sondergaard να παρουσιάζουν την 11η συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς, πλαισιωμένη από την ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη του Σεργέι Ραχμάνινοφ με σολίστ τον Κίριλ Γκέρστάιν και το Flourish with Fireworks του Όλιβερ Νάσεν. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ «Συντροφιά με το Τρίτο». Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Παρακολουθώντας συχνά την επικαιρότητα να ξεδιπλώνεται σκοτεινή και απροσδόκητη, προκαλώντας δέος, έρχεται στο νου μας εκείνος ο στίχος του Σοφοκλή από την Αντιγόνη. Πολλά τα δεινά, κουδέν ανθρώπου δεινότερων πέλη. Πολλά γεννούν τον φόβο και τον θαυμασμό, μα απ' τον άνθρωπο κανένα περισσότερο. Είναι ο πρώτος στίχος από το δεύτερο στάσιμο, όπου ο χορός αρχίζει με αυτήν την αποφθεγματική φράση για να συνεχίσει εξιστορώντας τους ανθρώπινους άθλους και να καταλήξει στο ευμετάβλητο του ανθρώπινου χαρακτήρα και στη ροπή προς το κακό. Δεινός είναι αυτός που προκαλεί δέος, αλλά η λέξη είναι δύσιμη. Το δέος είναι φόβος ανάμεικτος με θαυμασμό. Ο άνθρωπος περνά την αφρισμένη θάλασσα, καλλιεργεί τη γη, κυνηγά στον αέρα, στη στεριά, ψαρεύει στη θάλασσα, περνάει χαλινάρες στα άγριο άλογο, ζεύει τον τάβρο για να οργώσει, λέει ο Σοφοκλής. Και ακόμη περισσότερο αρθρώνει λόγο, σκέπτεται, μεταδίδει τη σκέψη του, οργανώνει πολιτείες για να ζήσει. Και φθέγμα και ανεμόεν φρόνημα, και αστυνόμους οργάσε διδάξατο, προσθέτει ο μεγάλος δραματουργός. Όμως, μια στο κακό και μια στο καλό ρέπει ο νους του. Πότε μεν κακόν, άλλοτε επεσθλών έρπει. Διφυής και άστατος ο άνθρωπος παρά τα επιτεύγματά του. Δεν μπορεί να κρατήσει σταθερή πορεία στην αρετή. Το κακό είναι πιο ισχυρό και τον έλκει συχνότερα στην πλευρά του. «Η ψίπολης άπολης», γράφει ο Σοφοκλής, όπου η ψίπολης εννοείται αυτός που έχει αίσθηση δικαίου στην ανθρώπινη πολιτική κοινότητα, αλλά και άπολης εκείνος που, εμένοντας σε μονοδιάστατη άποψη, διαπράττει ύβρι και ουσιαστικά θέτει εαυτόν εκτός της δημοκρατικής λειτουργίας. Εκείνος που νέμεται την εξουσία συχνά παρεξηγεί την ουσία των νόμων και προσχωρεί στο άδικο. Αυτόν, καταλήγει το στάσιμο, δεν τον θέλω φίλο, ούτε θα τον έβαζα στο σπίτι μου. Μήτε μη παρέστη ως γέννητο. Ο Σοφοκλής αντιμετωπίζει το δίκαιο και το άδικο πρώτα με τα μέτρα και τα σταθμά της πολιτικής και μετά της ηθικής, εξετάζοντας και ερμηνεύοντας τις αντιδράσεις που προκαλεί η άδικη συμπεριφορά εκ μέρους των αρχόντων, αυτών που νομοθετούν και απαιτούν από τους πολίτες να είναι νομοταγείς, ενώ ταυτοχρόνως εξαιρούν τους εαυτούς τους. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Φεντερίκο Αλμπανέζε. Flying is the easiest way. Το πέταγμα είναι ο ευκολότερος τρόπος. Τίτλος φαινομενικά απλός, αλλά μάλλον αμφίσιμος, γιατί υπονοεί τη διαφυγή, την αποδέσμευση, ως λύση ενάντια στη βαρύτητα μιας πραγματικότητας. Μια πράξη απελευθέρωσης, μερικές φορές ως μορφή προστασίας και απομάκρυνσης. Στον αντίποδα, για μια απόσταση που δεν ακυρώνει τη σύνδεση, αλλά διατηρεί την μνήμη εντός, η δημιουργία του Bryce Dessner με τίτλο «Τραγούδι για τον Οκτάβιο» αποτελεί μια αφιέρωση, μια προσφορά συγκινητικής στοργής με τη μορφή μιας μουσικής επιστολής. Ερμηνεύει η βιολονίστρια Marie Samuelsen, συνοδεία του πιανίστα Christian Bajura και του συνθέτη. Song for Octave.

Gabriel Olafs, Streymir. Τίτλος στα Ισλανδικά από τη ρίζα Streymi, που σημαίνει ροή, κίνηση. Η αίσθηση του χρόνου που δεν σταματά. Μια υπενθύμηση ότι τίποτε δεν είναι στατικό, αλλά εξελίσσεται, κινείται, διαμορφώνεται. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι η ροή κάποια στιγμή φτάνει σε ένα τέλος, αυτό δεν είναι παρά μια μεταμόρφωση, μια ανύψωση, μια άλλη μορφή συνέχειας, σημειώνει ο Brian Eno για τη σύνθεση με τίτλο «An Ending, Ascent». Ερμηνεύει το σύνολο Orchestra of the Swan υπό τον David LePage.

Σοσέγκου. Σύνθεση του Ροντρίγκου Λεάου στα πορτογαλικά σημαίνει ηρεμία ανάπαυλα. Ένα σημείο όπου όλα εξισορροπούνται. Μια εσωτερική παύση, μια γαλήνη που δεν χρειάζεται άλλη εξήγηση. Στην άλλη άκρη αυτής της σιωπής, ο Βίλιαμ Άκερμαν μεταφέρει τη δόνηση μιας προαίσθησης απώλειας, της επίγνωσης μιας μετάβασης χωρίς επιστροφή. The impending death of the virgin spirit. Ο επικείμενος θάνατος της παρθενικής ψυχής.

«The Impending Death of the Virgin Spirit», ένας τίτλος βαθιά φορτισμένος, ένα άγγελμα απώλειας ενός κόσμου που δεν μπορεί να προστατευθεί, μία προειδοποίηση για το αναπόφευκτο. Ο επικείμενος θάνατος της παρθενικής ψυχής του William Ackerman δηλώνει κάτι ανέγκυχτο από τον πόνο ή τη φθορά που απειλείται. Σε έναν ποιητικό διάλογο, μία από τις πιο μελαγχολικές και σκοτεινές σονάτες του Ντομένικο Σκαρλάτι αποτυπώνει την ψυχική κατάσταση που έπεται της απώλειας αυτής με πειθαρχημένη εσωτερική ένταση και σιωπηλή αποδοχή. Σονάτα σε φα ελάσσονα, Kirkpatrick 466. Ερμηνεύει ο πιανίστας Τζούλιους Ασάλ.

Η Ελβετίδα πιανίστα Beatrice Berry ερμήνευσε το Air από τη σουίτα για ορχήστρα αριθμός 3 σε ρε μίζωνα του Johann Sebastian Bach. Ένας τίτλος που αναφέρεται σε κάτι που υπάρχει πάνω από την ύλη, ως αέρας, ως ανάσα και ταυτόχρονα μέσα στην πιο αγνή γεωμετρία της μουσικής, εκπροσωπώντας έναν κόσμο όπου η τάξη είναι δεδομένη, όπου όλα βρίσκονται σε ισορροπία. Σε μια αιώνια, θα έλεγε κανείς, αναμονή. Σχεδόν τρεις αιώνες μετά, η ίδια μουσική ξαναγεννιέται, μέσα από μια ψυχεδελική μπαλάντα που αναζητά νόημα εκεί όπου όλα ξεθοριάζουν, μέσα στην αβεβαιότητα και την παραδοχή της σύγχυσης. Ο Γκάρι Μπρούκερ, η φωνή της μπάντας των Βρετανών Procol Harum, συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της Δανίας υπό τον David Firman, ερμηνεύοντας το τραγούδι με τον ενηγματικό τίτλο «A Whiter Shade of Pale», μια λευκότερη απόχρωση του χλωμού, ποτισμένο με την παράξενη γοητεία μιας θλίψης χωρίς εξήγηση και μιας ομορφιάς χωρίς λύτρωση που ξεθοριάζει. Φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η μουσική του Αλμπέρ Ρουσέλ, ακόμα και όταν πρόκειται για μουσική απόλυτη, χωρίς πρόγραμμα δηλαδή, έχει μια έμφυτη χορευτικότητα, συγχωρέστε μου τον όρο. Ο συνθέτης είχε σίγουρα ένα χάρισμα όσον αφορά το ρυθμό και την νοερή κίνηση. Έτσι λοιπόν, όταν δόθηκε η ευκαιρία, συνέθεσε για τη σκηνή και μπαλέτο, τρία μπαλέτα. Μεγάλα, Αριάδνη, Ενίας και Γιορτή της Αράχνης. Ακόμα και στην οπερά του υπάρχει χορός, ουσιαστικά είναι μια όπερα μπαλέτο. Εν πάση περιπτώσει, στο έργο μας, στη Γιορτή της Αράχνης, στη σουίτα από τη Γιορτή της Αράχνης. Παρότι λοιπόν λάτρης της φύσης, ο Ρουσέλ δυσανασχετούσε με αυτή την ανάθεση. Το μπαλέτο βασισμένο στα γραπτά του σημαντικού Γάλλου επιστήμονα Ενρί Φάμπρ. Και το έργο αποδείχθηκε κόντρα στους φόβους του συνθέτη, ιδιαίτερα επιτυχημένο και δημοφιλές. Σουίτα λοιπόν σε δύο μέρη από τη Γιορτή της Αράχνης.

Ακούσαμε τη σουίτα από τη γιορτή της Αράχνης του Αλμπέρ Ρουσέλ. Ακούτε βραδινές αρμονίες. Το Λο Γιάνγκ υπήρξε για αιώνες η πρωτεύουσα της Ανατολικής Κινέζικης Αυτοκρατορίας. Εκεί φυσικά άνθησαν και οι τέχνες στις αυλές των ευγενών και των πλουσίων, όπως και οι επιστήμες άλλωστε. Η Τάνγκακ μουσική, η Τάνγκακ είναι μια μουσική παράδοση που φτάνει ως τις μέρες μας και

επί αρκετές χώρες της Αποανατολής. Το έργο λοιπόν Λο Ιάνγκ του Ισανγκιούν απ' τη μία είναι βασισμένο σε μία δωδεκαθονική σειρά, χωρίς όμως να τηρεί αυστηρά τη μέθοδο, και θα δείτε για άλλη μια φορά, πιθανόν όπως και εγώ, πως αυτή η μουσική δεν απέχει τόσο πολύ από την παραδοσιακή μουσική εκείνων των χωρών.

Ακούσαμε το έργο Lo Yang του Ισάνγκ Γιούν και θα αφήσουμε τον Μόρτον Φέλντμαν να μας οδηγήσει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Κυριακάκης για το τρίτο, κλείνοντας ένα σπάραγμα από το έργο Durations του Μόρτον Φέλντμαν.

Μόμι Μάιγκα, βιρτουόζος στην κόρα, το όργανο το οποίο ονομάζεται η Άρπα της Δυτικής Αφρικής, γεννημένος το 97 στην Γκάμπια. Έζησε στην πρωτεύουσα της περιοχής, στην Καζαμάν, νότια περιοχή της Σενεγάλης, και βυθισμένος σε μια μεγάλη οικογενειακή κληρονομιά των Τζελίς. Οι Τζελίς είναι οι Κεγκριό, είναι οι δυναστείες μουσικών τροβαδούρων διαμεσολαβητή της συγκεκριμένης περιοχής. Μεταδίδουν ιστορία, αξίες, παραδόσεις, μηνύματα ειρήνης στην κοινωνία για αιώνες μέχρι σήμερα. Ο Μωμή εκπαιδεύτηκε στην πλούσια αυτή μουσική παράδοση, μαθαίνοντας το ρεπερτόριο, προφορική παράδοση κυρίως, παρακολουθώντας και ακούγοντας την φαμίλια και τους θείους του, και ιδιαίτερα τον Σόλο Σισόκο, ο οποίος έμαθε να παίζει την κόρα από μικρή ηλικία. Και μάλιστα λέγεται ότι ο Σόλο Σισόκο, ο οποίος ήταν και ένας από τους μεσαγωγικά φύλακες αυτής της παράδοσης, 21-22 χορδές έχει το αφρικάνικο λαού, το άρπα της Δυτικής Αφρικής, έδωσε παραγγελία να κατασκευάσουν μια ειδική άρπα μικρή, ώστε να μπορεί ο μικρός να παίζει από μικρή ηλικία. Και μετά από τη Δυτική Αφρική πάμε στην Ευρώπη. Μωρίς Ραβέλ, ορχιστρική ραψοδία γραμμένη από τον ίδιο ή Ραψοντή Εσπανιόλ, την οποία σύνθεσε μεταξύ του 1907 και 1908 και θεωρείται από τα πιο σημαντικά έργα του Ραβέλ. Και φέρει τίτλο Φέρια, γιατί είναι γιορτινή σε ντομίζωνα και μάλιστα σε ζωηρό τέμπο, λέγοντας βέβαια ο μελετητής του Ραβέλ, ο Ρότζερ Νίκολς, ότι επιτρέπει να ξεσπάσει κάποια στιγμή το γιορτινό ύφος, γιατί είναι το τέταρτο μέρος, που μέχρι εκείνη τη στιγμή καταπνίγεται εσκεμμένα από τον συνθέτη. Ακούμε λοιπόν Ραψοντή Εσπανιόλ Φέρια. Παίζει το τρίο SR9 και στο πιάνο εδώ πέρα φιλοξενούμενη Σάνι Ντι Λούκα από το Μαρόκο.

Ραψοδί Εσπανιόλ, έργο 54, τέταρτο μέρος, Φέρια, γιορτινό. Τη μεταγραφή, προσαρμογή, σύνθεση εδώ πέρα, ειδικά για τρεις μαρίμπες και ένα πιάνο, έκανε ένας από τους τρεις, ο Αλεξάνδρ Εσπερέ. Οι υπόλοιποι SR9 είναι ο Πολ Σαγκανιέ, Νίκολας Κουζέν και βέβαια ο ίδιος, Αλεξάνδρ Εσπερέ. Είναι η τετραγωνική ρίζα του 9. Αυτό είναι το μήνυμα του σχήματος SR9 ή SR9 από τη Γαλλία. Συνεχίζουμε τώρα με το ίδιο σχήμα, με τους δύο ρουμάνικους χορούς, έργο 8α, αριθμός καταλόγου 43, μέρος πρώτο, Allegro Vivace, με τον Μπέλα Μπάρτοκ. Τρίο SR9.

δύο ρουμάνικοι χόροι. Έργο 8α με τους Πολ Σαγκαρνιέ, Νίκολας Κουζέν και Αλεξάνδρε Σπερέ. Το τρίο SR9 ήταν σύνθεση φυσικά του Μπέλα Μπάρτοκ. Και προχωρούμε με το ίδιο σχήμα, το οποίο αποδίδει εδώ πέρα το γνωστό έργο του Αλεξάνδρ Μποροντίν, Polonian Dances, Πολωσιανοί χοροί, Prince Igor. Θα ακουστεί πρώτα το Allegro σε μεταγραφή ειδικά για τρεις μαρίμπες, μέρος 3 και μέρος 5, Moderato alla breve, από το ίδιο έργο του Αλεξάνδρ Μποροντίν με τους SR9.

πολύ γνωστή χορή πολοβτσιανή, το έργο Prince Igor με το τρίο SR Neff, το οποίο παρτίζουν ο Paul Chagagne, Nicolas Cousin, Alexandre Espere. Και ειδική μεταγραφή για τις τρεις μαρίμπες που παίζει το σχήμα αυτό, το οποίο στη συνέχεια, χωρίς καμιά σοβαροφάνεια, παρουσιάζει ένα έργο, το οποίο είναι πασίγνωστο βέβαια για την νεολαία, και εδώ αποδίδει ο μοναδικός Bleak Bassi, Bad Guy, από το έργο Deja Vu.

Η σύνθεση Bad Guy της Billie Eilish από τους τρίο SR9 ή SRNF ή τετραγωνική ρίζα του 9 για να αποδώσουν το όνομα του σχήματός τους, παρέα με τον Bleak Bassy. Το ίδιο όμως κομμάτι είχα παρουσιάσει πριν 2 χρόνια περίπου με την τζελίστα Maya Baser. Ludwig van Bad Guy.

Το έργο κυκλοφόρησε Ludwig van Bad Guy after Beethoven και Billy Eilish με τη Maya Baser, η οποία την ονομάζουν και βασίλισσα του avant-garde cello, βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο δείγμα από τους τρίο SR9 ή SR9 ή τετραγωνική ρίζα του 9. Συνθέτησε αυτή τη φορά François Tastizian και το έργο Nan Sigaer. Είναι μεταγραφή από το ίδιο σχήμα που απαρτίζει ο Paul Chagagné, Nicolas Cousin και Alexandre Sperre.

Nartigaer. Είναι μεταγραφή της σύνθεσης του Φρανσουά Νταστισιάν, ο οποίος είναι φλαουτίστας εκτός από συνθέτης, με ειδίκευση κυρίως να συνθέτει για κρουστά. Εδώ έπεσε μέσα βέβαια στη σύνθεση για αυτούς τους τρίο SR9 ή SRNF ή τετραγωνική ρίζα του 9. Και από εκεί πάμε σε μια ωραία ιστορία. Μια και είμαστε στη Γαλλία, L'âme de poète, που απαρτίζουν ο Fabien de Gris, κιθάρα, Jean-Louis Ressinfos, μπάσο, Pierre Vandermel, κιθάρα και μάλιστα ειδίκευση στο είδος που λέγεται Manouche, γι' αυτό μάλιστα και είναι και νικητής του διαγωνισμού Django D'Or το 2007, προς τιμή του Django Reinhardt. Και ο πιο γνωστός της παρέας, σαπράνος σαξοφωνίστας, Pierre Vaillant. Ακούμε λοιπόν μια ωραία ιστορία, Une belle histoire.

Grande poète. Η ψυχή των ποιητών. Fabien de Gris κιθάρα. Jean-Louis de Sinfo στον μπάσο. Pierre Van Dormel στην κιθάρα τη δεύτερη, σε στυλ Django. Και Pierre Vagianna, σοπράνο σαξοφωνίστας. Και από τη Γαλλία πάμε τώρα στην Πορτογαλία. Louis Peixoto.

Κυκλοφόρησε το 2021 με τίτλο «Γεωδεσία» το άλμπουμ του Luis Peixoto και μέσα σε αυτό περιέχεται και το «Resiliencia». Είναι ένας συνθέτης, ο οποίος βέβαια μου θυμίζει προσωπικά λίγο από αυτές τις συνθέσεις που μάθαμε και έχουμε στη Μεσόγειο με συνθέτες όπως μεταξύ άλλων και ο Μάνος Χατζηδάκης. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα». Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με την εισαγωγή από την όπερα «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι» του Τζοακίνο Ροσίνι. Γράφτηκε το 1813 στη Βενετία μέσα σε μια Ευρώπη κουρασμένη από τους Ναπολεόντιους πολέμους και διψασμένη για γέλιο. Ο 29χρονος Ροσίνι πήρε ένα λιμπρέτο που ήδη είχε αποτύχει στη σκηνή και μέσα σε λίγες εβδομάδες, όπως ο ίδιος αστειευόταν με τον αντιγραφέα να δουλεύει περισσότερο από το συνθέτη, το μετέτρεψε σε θρίαμβο. Η ιστορία μιας έξυπνης Ιταλίδας που φτάνει σε μια φανταστική Ανατολή και αναστατώνει έναν αυλικό κόσμο δεν σατιρίζει τόσο τους εξωτικούς χαρακτήρες όσο την ίδια την ευρωπαϊκή κοινωνία και την ανδρική εξουσία. Από την πρεμιέρα κιόλας, το έργο ταξίδεψε σε πολλές πόλεις και ουσιαστικά ξεκίνησε τη διεθνή φήμη του Ροσίνι. Το σύνολο Καπέλα Κολονιένσης ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλε Φέρο.

Το σύνολο Capella Coloniensis, υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλε Φέρο, ερμήνευσε την εισαγωγή από την όπερα «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι» του Τζοακίνο Ροσίνι. Η σονάτα για τσέλο και πιάνο σε ρε ελάσσονα του Κλοντ Ντεμπισί που ακολουθεί γράφτηκε το 1915 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αποτελεί μέρος ενός κύκλου 6 σονατών που ο συνθέτης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Ερμηνεύουν από ηχογράφηση του 1995 ο Όλα Κάρλσον στο τσέλο και ο Λάρς Ντάβιτ Νίλσον στο πιάνο.

Αυτή ήταν μια σύνθεση που συμπυκνώνει σε μόλις 10 λεπτά όλη την ιμπρεσιονιστική παλέτα και την ελευθερία της ύστερης περίοδου του Ντεμπισί. Ο τσελίστας Όλα Κάρλσον και ο πιανίστας Λάρς Ντάβιντ Νίλσον ερμήνευσαν τη σονάτα για τσέλο και πιάνο σε ρε ελάσσονα του Κλοντ Ντεμπισί. Το χοροδιακό έργο «Νύχτα» ανήκει στην Λεοκάντια Κασπερόβα, μια Ρωσίδα συνθέτρια και πιανίστα που υπήρξε δασκάλα του Ίγκορ Στραβίνσκι. Το έργο αυτό αναδύεται από τη λήθη των αρχείων, προσφέροντας μια λυρική και υποβλητική εικόνα της ρωσικής ρομαντικής σχολής. Ερμηνεύουν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση της Χίλαρη Κάμπελ.

οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση της Χίλερη Κάμπελ ερμήνωσαν μία σύντομη μουσική ελεγεία από μία δημιουργό που η ιστορία της μουσικής επαναφέρει σταδιακά στο προσκήνιο. Ακούσαμε την νύχτα της Λεοκάντια Κασπαρόβα. Το κουιντέτο πάνω σε ελβετικά λαϊκά τραγούδια, έργο 53 του Άλμπερτ Μέσιγγεν, αποτελεί μία ενδιαφέρουσα γέφυρα ανάμεσα στη μοντέρνα γραφή και την παράδοση. Ο Μέσιγγεν χρησιμοποιεί το σχήμα των πνευστών για να ανασκευάσει τις μελωδίες της πατρίδας του με έναν τρόπο σύγχρονο και συχνά παιχνιώδη. Ερμηνεύει το σύνολο «La Strimpellata» της Βέρνης.

Το σύνολο «La Strimpelata» της Βέρνης ερμήνευσε το κουιντέτο πάνω σε ελβετικά λαϊκά τραγούδια, έργο 53 του Albert Mössingen. Η Ολλανδή Gertrude van den Berg υπήρξε μία από τις πρώτες γυναίκες που κέρδισαν την αναγνώριση ως συνθέτριες και θεωρητική στις αρχές του 19ου αιώνα. Το ρόντο της, έργο 3, φανερώνει την βαθιά επιρροή του κλασικισμού και την εξοικείωσή της με το έργο του Μπετόβεν. Στο πιάνο, ο Franz van Ruth.

ο πιανίστας Franz van Rutte ερμήνευσε το ρόντο αριθμός 3 της Gertrude van den Berg. Οι σονάτες του Ροζαρίου του Heinrich Ignaz Franz von Bieber αποτελούν ένα από τα πιο απαιτητικά έργα του μπαρόκ ρεπερτορίου, λόγω της χρήσης της τεχνικής σκορδατούρα, της αλλαγής δηλαδή του κουρδίσματος του βιολιού. Οι 6 σονάτες που θα ακούσουμε περιγράφουν μουσικά τα μυστήρια της ζωής της Παρθένου και του Χριστού. Ερμηνεύουν οι Daniel Sepek βιολί, Χίλιε Πέρλ βιόλα νταγκάμπα, Μίχαελ Μπέριγκερ τσέμπαλο και όργανο και Λί Σαντάνα θεόρβη.

και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τον Σουηδό Ντάγκ Βιρίεν και το δεύτερο κουαρτέτο του για έγχορδα. Ο Βιρίεν, γνωστός για το μότο του «Θέλω να γράφω μουσική που να διασκεδάζει και τον ίδιο το συνθέτη», δημιουργεί εδώ ένα έργο με καθαρές γραμμές και ρυθμική ζωντάνια. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Σαουλέσκο.

0: Το κουαρτέτο Σαουλέσκο ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 2, έργο 9 του Ντάγκ Βιρίεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Η τρίτη συμφωνία σε φα μείζωνα, έργο 90 του Johannes Brahms, το έργο με το οποίο ξεκινά το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο, δεν έχει ακριβή ημερομηνία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως το 1883 ο συνθέτης την ολοκλήρωσε στην καλοκαιρινή του κατοικία στο Wiesbaden. Στο πρώτο μέρος κυριαρχεί μια μελωδία που ερμηνεύουν τα έγχορδα, μια μελωδία που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Και η μουσική μοιάζει να κρατά ένα κρυφό μήνυμα, ελεύθερος αλλά ευτυχισμένος, η μουσική ακροστοιχίδα του οποίου είναι η φθόγγη φα, λα, φα, που μπορεί και να εκφράζει το πώς αισθανόταν ο 50χρονος συνθέτης εκείνη την εποχή. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1883 στη Βιέννη από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης με διευθυντή τον Hans Richter, ενώ εκδόθηκε τον Μάιο του 1884 με μικρές αναθεωρήσεις. Σήμερα εμείς θα ακούσουμε την τρίτη συμφωνία σε φα μείζωνα, έργο 90 του Johannes Brahms από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας που διευθύνει ο Ryan Winglesworth.